0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Το πλοίο που είναι μέσα ο Παύλος και έχει ξεκινήσει για τη Ρώμη μπαίνει σε έναν άγριο θυελώδη άνεμο που ονομάζεται Ευροκλείδων. Είναι ένα όνομα για μια καταιγίδα όπου παρατηρείται στην Αδριατική. Για να διατηρήσουν τον έλεγχο πέταξαν από το πλοίο ό,τι μπορούσαν στη θάλασσα. Κανείς δεν πίστευε ότι θα έβγαιναν ζωντανοί. Αλλά ήταν στην καταιγίδα όταν οι άνδρες άκουσαν τη φωνή του Θεού να τους μιλάει μέσα από τον Παύλο. Μετά από 2 εβδομάδες μέσα στα κύματα και στους ανέμους, ο Κύριος εμφανίστηκε στον Παύλο και τον διαβεβαίωσε ότι θα έφτανε στη Ρώμη. Θα στεκότανε μπροστά στον Κέσσαρα και ο Θεός θα του έδινε τις ζωές όσων ταξιδεύουν μαζί του, δηλαδή θα σωζότανε. Έτσι το πλήρωμα κρατούσε τα λόγια ενθάρρυνσης του Παύλου σαν ένα σωσίβιο. Τελικά έφτασαν, καθώς ταξιδεύανε στη Μεσόγειο, στη Μάλτα, νότια της Σικελίας, όπου πιστεύεται ότι ήταν το σημείο του ναυαγίου, και όλοι αυτοί επέζησαν όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Παύλο. Υπάρχει βέβαια και μία παρατήρηση ότι μπορεί το ναυάγιο να μην είναι στη Μάλτα αλλά να είναι στο νησί της Κεφαλονιάς, αλλά αυτό είναι για μία άλλη συζήτηση. Σκεφτείτε πώς θα ήταν για τους ντόπιους κατοίκους της περιοχής να παρακολουθούν εκατοντάδες απελπισμένους ανθρώπους να πηδάνε από το πλοίο που ναυάγησε και να προσπαθούν να κολυμπήσουν στην ακτή με τα κύματα. Αυτοί οι ντόπιοι άνθρωποι, οι τοπικοί ευγενικά, δέχθηκαν τους ξένους και δεδομένου ότι ο καιρός θα είναι κρύος και βροχερός, έφτιαξαν για αυτούς μια φωτιά για να τους βοηθήσουν να ζεσταθούν. Καθώς καθόνται στην παραλία για να ζεσταθούν και η φωτιά που χρειάζεται ξύλα και περισσότερα ξύλο, ο Παύλος συγκέντρωσε μια δέσμη με ξυλάκια και τα έριξε στη φωτιά. Εκείνη τη στιγμή όμως ένα φίδι από τα ξυλάκια ήρθε πίσω και δάγκωσε το χέρι του. Όταν οι ντόπιοι είδαν το φίδι να κρέμεται από το χέρι του Παύλου, λόγω προλήψεων πιστεύαν ότι σήμαινε ότι ο Παύλος είναι εγκληματίας. Είχε δραπετεύσει από τη θάλασσα, αλλά η δικαιοσύνη πλησίασε. Και τότε το χέρι θα πριζόταν και θα πέθανε. Όταν ο Παύλος επέζησε χωρίς λόγο, και ενώ έπρεπε να πεθάνει, τότε οι ντόπιοι πίστεψαν ότι ο Παύλος πρέπει να είναι Θεός. Αν και ήταν λάθος και στις δύο τοποθετήσεις, αυτό οδήγησε τον Παύλο σε μια σημαντική σχέση με τον Πόπλιο, τον αρχηγό του νησιού. Ο πατέρας του Πόπλιο ήταν ετοιμοθάνατος και όταν ο Παύλος έβαλε τα χέρια του πάνω του, ζήτησε από τον Θεό να το θεραπεύσει και ο Θεός απάντησε. Όπως και άλλοι Απόστολοι, η δυνατότητα του Παύλου να θεραπεύει ήταν η απόδειξη πως ό,τι δίδασκε ήταν αλήθεια. Για 3 μήνες ο Παύλος μένει με αυτούς τους νέους ανθρώπους στο νησί αυτό μέχρι να επιβιβαστεί σε μια βάρκα για την Ιταλία. Όταν πιάνουν στεριά, πολλοί αδελφοί εν Χριστώ τους συναντούν και ενθαρρύνουν τον Παύλο με τον Κύριο. Στη Ρώμη ο Παύλος είχε την ελευθερία να ζήσει σε ένα σπίτι, αλλά πάντα φρουρούνταν από στρατιώτες. Στην αρχή πολλοί Εβραίοι μάζευονταν στο σπίτι του Παύλου και τον άκουγαν να διδάσκει την Παλαιά Διαθήκη, προτρέποντα τους να πιστέψουν τον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Μεσσίας. Όπως πάντα, ορισμένοι πιστεύουν και άλλοι όχι. Στη συνέχεια ο Παύλος μεταφέρει τα καλά νέα στους εθνικούς που λαμβάνουν το δώρο της σωτηρίας του Θεού. Το κίνημα του Ευαγγελίου ξεκινεί στην Ιερουσαλήμ και πηγαίνει στα άκρα της γης. Οι πράξεις του Αγίου Πνεύματος συνεχίζουν να λειτουργούν. Το έργο της Εκκλησίας είναι μια συνεχής ιστορία που θα τελειώσει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 69-46-56-98-60. 69-46-56-98-60. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.
6: Η συγκεκριμένη βουλευτής θα μπορούσε να
5: αποπευθεί
6: για κάτι που είπε από τον Πρωθυπουργό που είναι κυρία Κουστάκη, από τον πρόεδρο της,
5: εμείς, λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν, επειδή αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία τότε, ναι, ο Σίσομη της την έπεσε και τι είπε,
6: ναι.
5: Εμείς λοιπόν μπορούμε Σίσομη.
6: Και δεν την έδιωξε
5: στο τέλος.
6: Στο τέλος, ναι.
5: Εμείς λοιπόν μπορούμε Σίσομη, εμείς είμαστε από κάτω από τον Πρωθυπουργό, να του πούμε: κάτσε ρε φιλαράκο, τι μας λες.
6: Μπορούμε, απλά δεν μπορούμε τόσο άμεσα όσο θα μπορούσε αυτός στην περίπτωση οποιοδήποτε βουλευτή. Εμείς μπορούμε μόνο στις εκλογές. Μέχρι τότε απλά περίμενες.
5: Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα, τι σεξουαλικά υπονοούμενα είναι αυτά πρωί πρωί, πάνω κάτω. Πάνω κάτω.
6: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο παράξενο,
5: ναι. Ναι, εντάξει, πρωί-πρωί. Πρωινιάτικα λοιπόν, 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber. Να αρχίσουμε έτσι την κουβεντούλα μας και να έχουμε βέβαια και συμμετοχή στη Σύφνο.
6: Ναι.
5: Να έχουμε συμμετοχή και στην ολοήμερη βολτίτσα με τα φαγητού στη Βραβρώνα.
6: Στη Βραβρώνα, ναι. Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
5: Ποιος γιορτάει σήμερα?
6: Γιορτάει σήμερα ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία.
5: Δεν είναι. Η γιορτή ήταν η προχθεσινή.
6: Ο Μνημόνιος.
5: Ναι.
6: Εντάξει.
5: Με γενέθλια Γιώργου Παπανδρέου. Ανήμερα,
6: ναι,
5: μνημονίου.
6: Ναι, μνημόνιος γιορτή και είχε γενέθλια την ίδια μέρα ο Γιώργος Πανδρέου, και ο οποίος ανέβασε και φωτογραφία που έζηνε τα κεράκια. Ναι, τώρα εγώ δεν ξέρω.
5: Έχουμε και μνημόνιο.
6: Δεν ξέρω αν θα ήθελα να. Αν είμαστε του ΓΑΠ, αν θα ήθελα να είχα γενέθλια την ημέρα που
5: γιατί
6: εορτάζεται ο μνημόνιος.
5: Γιατί Άγιος είναι.
6: Ναι, Άγιος είναι. Ναι.
5: Δεν είπαμε ούτε ο πρώτος, ούτε ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος. Είναι ένας. Ο Άγιος είναι όλα.
6: Φαντάζεσαι να ήταν ο μνημόνιος ένας.
5: Ναι, έχουμε και μνημόνιο όμως, έτσι. Υπογράψαμε μνημόνιο.
6: Ναι, υπογράψαμε και μνημόνιο. Πάμε καλά στην διεθνή σκηνή. Έχουμε τις υπογραφές ΗΠΑ Ιράν. Υπέγραψαν αργά το βράδυ την διμερή συμφωνία. Ο σκοπός είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Αύριο θα γίνει η τελετή και θα αρχίσουν οι διαδικασίες, οι διαπραγματεύσεις οι πιο λεπτομερείς. Θα πάρει 300 εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια.
5: Δις,
6: καλά το είπα. Μου φάνηκε, υπέρογκο γι' αυτό το
5: πήγα. Ξέρεις για πόσο, γιατί
6: 300 δις το Ιράν.
5: Για πόσο μπήκαμε στο μνημονίο. Εμείς.
6: Εμείς.
5: Ναι.
6: Για πες μου.
5: 2 δις.
6: Ναι.
5: Και τώρα μιλάμε για 300.
6: Ναι.
5: Και αν πάνε σε χέρια αυτά τα 300 που δεν είναι κυβερνητικά του Ιράν, να το πω, ναι, έτσι, αλλάζει η κυβέρνηση.
6: Θα πάρει 300 δις για την ανεκοδόμηση του Ιράν.
5: Και όχι μόνο, όχι μόνο το τι έγινε με το πόλεμο, όχι μόνο το τι έπεσε τώρα στον πόλεμο. Γενικά όλα αυτά τα 300 δις είναι τεράστιο ποσό.
6: Ναι.
5: Εάν λοιπόν αυτό πάει σε χέρια όχι των κυβερνώντων τώρα, πάνε σε άλλα χέρια, διοχετευτούν εκεί, να δεις πόσο γρήγορα αλλάζει η κεφαλή του Ιράν. Ούτε με μπούμπ, ούτε με πολέμους, ούτε
6: λοιπόν
5: με βόμβες.
6: Επιτέχθη. Γιατί ξεκίνησε ένας πόλεμος από την Αμερική στο Ιράν. Μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ. Απειλές την άλλη μέρα. Και τελικά.
5: Ο στόχος ποιου?
6: Ο στόχος. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, έχει ένα. Δηλαδή η Αμερική θα έχει ένα στόχο, γεωπολιτικό, οικονομικό, θα έχει ένα στόχο. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.
5: Ο στόχος λοιπόν της Αμερικής θεωρητικά πάντα είναι τα πυρηνικά.
6: Τα πυρηνικά, ναι. Και έλεγε και να φύγει το καθεστώς.
5: Ναι, όχι. Για τα πυρηνικά, όχι για κάτι άλλο.
6: Ναι.
5: Ο στόχος όμως του Νετανιάχου είναι άλλος. Είναι εγώ εκλογές.
6: Ωραία.
5: Αν έχω πόλεμο και είμαι δυνατός, υπάρχει μια πιθανότητα να τις πάρω. Εάν τις χάσω, μπορώ να βρεθώ σε κανένα δικαστήριο κατηγορούμενος.
6: Ωραία.
5: Άρα, αν έχει υλοποιηθεί ο στόχος του Νετανιάχου, με Χεσμπολάχ, με καταστροφή του Ιράν, αν είναι δυνατόν να τελειώνει από τη, να φεύγει από τη μέση, δεν ξέρω. Και αν ο Νετανιάχου, ο Μπίμπι, πώς τον λέει ο Τραμπ, ο Μπίμπι.
6: Ο Μπίμπι, ναι.
5: Ναι, αν ο Μπίμπι λοιπόν, που έρχονται εκλογές, δει ότι δεν τις παίρνει, τις χάνει, και αυτό σου λέω σημαίνει πολύ πιθανόν, με μεγάλες πιθανότητες να είναι σε κανένα δικαστήριο κατηγορούμενος, αν χάσει εκλογές. Και δεν θα είναι κατηγορούμενος για κλοπή, έτσι ξέρουμε.
6: Για εγκλήματα πολέμου.
5: Ναι, λοιπόν. Άρα δεν ξέρουμε αν θα πει ναι ο Μπίμπι σε αυτά που συμφωνεί ο Τραμπ, αν αυτά δεν βολεύουν τον ίδιο να πάρει τις εκλογές. Όλα λοιπόν γίνονται για τις εκλογές του Ισραήλ από την αρχή μέχρι τώρα. Ο στόχος του Ισραήλ ήταν να τελειώνει με το Ιράν, τεράστια δύναμη δίπλα του. Βγάλανε μπροστά τα πυρηνικά. Τώρα, αν έχουν πυρηνικά, αν δεν έχουν πυρηνικά, αν φτιάχνουν πυρηνικά, αν δεν φτιάχνουν πυρηνικά, πραγματικά εγώ δεν ξέρω.
6: Και είναι και ένας από τους όρους, οι οποίοι όροι δημοσιεύθηκαν χθες σε ένα κείμενο, ότι να μην χρησιμοποιήσει το Ιράν τα πυρηνικά. Είναι μία από τις συμφωνίες, από τους όρους.
5: Αν δω τα πυρηνικά του Ιράκ τότε, αυτά τα πολλά.
6: Ναι.
5: Αυτά που είχε, αυτά που βρήκαν στο Ιράκ, θυμάσαι.
6: Ναι.
5: Αυτά τα πήγαν εκεί και δεν ξέραν τι να κάνουν τα πυρηνικά μαζεμένα που βρήκανε. Ούτε καν ξέρω αν έχει πυρηνικά το Ιράν, ούτε εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος αυτός γίνεται επειδή ο Μπίμπι θέλει να πάρει τις εκλογές για να μην βρεθεί στα σίδερα της φυλακής. Για ποιους είναι?
6: Συνήθως είναι για τους λεβέντες. Έτσι λέει το άσμα του.
5: Ό,τι λέει το άσμα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Εντάξει, είπαμε, μνημόνιο, προχωράμε.
6: Ναι, και προχωράμε. Αύριο είναι η τελετή. Και θα δούμε και τις εξελίξεις, τις διαπραγματεύσεις.
5: Τώρα που
6: υπάρχει. Και τα στενά, και τα στενά να πούμε, γιατί έχουμε και τις οικονομικές επιπτώσεις. Τα στενά, τα οποία είναι τα πολύ στενά, όπως είπε η κυρία Βούλτεψη, τα οποία ανοίγουν, έχουν ανοίξει, περνούσαν.
5: Θα παραμείνουν στενά ή θα φαρδίνουν?
6: Δεν ξέρω, είναι πολύ στενά πάντως, σύμφωνα με την κυρία Βούλτευση.
5: Ναι, θα παραμείνουν
6: στενά. Δεν έχω περάσει, μπορεί να έχει κάνει αυτοψία η κυρία Βούλτευση και να είπε ότι είναι πολύ στενά.
5: Θα ανοίξουν, λέει.
6: Ναι, θα ανοίξουν, λέει, και προφανώς.
5: Χωρίς διόδια.
6: Χωρίς, ναι, αυτό τώρα τα διόδια υπήρξαν από το Ιράν οι σκέψεις ότι να επιβάλλουν κάποια διόδια. Τώρα ο Τραμπ λέει ότι δεν θα υπάρξουν διόδια. Θα
5: δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι εκεί από το Ιράν μιλήσανε με Μητσοτάκη.
6: Μιλήσανε με Μητσοτάκη
5: και του είπαμε: παιδιά, διόδια.
6: Ναι, σου λέει ποιο έχει το know-how από τη διεθνή σκηνή. Μητσοτάκη σου λέει.
5: Πόσε πράγματα με τα χρήματα.
6: Εκεί σε ένα, επειδή έχω το ρεπορτάζ, σε ένα συμβούλιο εκεί, σε μια κλειστή συνεδρία που κάνανε στο Ιράν, δεν είπαν Μητσοτάκη, είπαν Κυριάκο. Του είπε Κυριάκος. Κυριάκος λέει και πήρα τηλέφωνο.
5: Κυριάκος πήρε ένα τηλέφωνο.
6: Ναι, έγινε η ενδοσυνεννόηση.
5: Ναι, καλά. Πιάστηκαν κορόιδο όμως.
6: Γιατί?
5: Γιατί το παρελθόν τηλέφωνο αυτό είναι σίγουρο ότι δεν είχε παρακολούθηση.
6: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Και επίσης.
5: Είναι σίγουρο είναι τσακαρισμένο ότι δεν ήταν τίποτα.
6: Και δεν ξέρω αν ήταν απρέπεια από το Ιράν, αν χτύπησαν το ψήφιο στις 3 το βράδυ. Αν ήταν απρέπεια. Δηλαδή.
5: Εκεί
6: που κοιμόταν.
5: Έχει δώσει το ελεύθερο.
6: Έχει δώσει το ελεύθερο.
5: Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε Τσίπρα από Κύπρο. Πατριώτες εφόπλου λόγχη.
6: Ναι.
5: Θα πάρουμε ξανά το Σύνταγμα την Πλάκα, το Μέτ στον Πειραιά.
6: Και να πάρουμε μαζί μας, να πείσουμε, όπως είπε χθες από την Κύπρο, τους πιο αδύναμους, τους πιο φτωχούς, ότι είμαστε εμείς αυτοί που θα τους υπερασπιστούμε. Αυτό επιστημονικά.
5: Αυτοί που ζούσαν 15-19 έχουν πεθάνει πια.
6: Δεν έχουν πεθάνει. Δεν έχουν πεθάνει.
5: Νομίζω ότι έχουν πεθάνει, δεν υπάρχουν. Αφού θέλουμε να τους πείσουμε, μόνο νεκροί μπορούν να πιστούν αυτοί που ζήσαν 15-19.
6: Μα αυτό που προσπαθεί, είναι άλλο το αφήγημα του Τσίπρα.
5: Ότι 15-19 δεν ήμουν εγώ. Ήταν ένας άλλος.
6: Όχι, ότι ήμουν εγώ, το αφήγημα είναι ότι εγώ ήμουν το 15-19, απλά δεν υπήρχαν οι δυνατές συνθήκες να κυβερνήσω και να εφαρμόσω την πολιτική την οποία ήθελα. Τώρα, εκτός μνημονίων, τώρα θα μπορέσω αυτά που έχω στο μυαλό μου να τα κάνω. Αυτό είναι το αφήγημα.
5: Νταούλια θα έχουμε.
6: Δεν ξέρω αν τα έχουμε.
5: Δημοσκόπηση θα έχουμε.
6: Δημοσκόπηση τι εννοείς?
5: Δημοσκόπηση λέω. Ψηφοφορίες διάφορες θα έχουμε, πώς το λένε, δημοψήφισμα.
6: Δημοψήφισμα δεν νομίζω να έχουμε.
5: Δεν θα έχουμε δημοψήφισμα. Go back Merkel θα έχουμε.
6: Η Merkel είναι δύσκολο να πάει go back.
5: Γιατί δεν είναι? Γιατί άμα φέρουμε τον Τσίπρα πάλι, γιατί να μην έχουμε και go back Merkel?
6: Μάλιστα.
5: Και πάμε στα καλά.
6: Πάμε στα καλά. Δούκας Διαμαντοπούλου.
5: Πάμε στα καλά.
6: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
5: Είναι πολύ γελίο.
6: Ποιο?
5: Είναι πολύ γελίο να το λες έτσι.
6: Το Δούκας Διαμαντοπούλου.
5: Είναι πολύ αστεία αυτή.
6: Εγώ ξέρεις τι, μου φαίνεται το Πασόκ είναι ένα κόμμα ιστορικό το οποίο έχει κυβερνήσει και ήταν για αρκετά χρόνια ένας πόλος, ένας πόλος εξουσίας.
5: Θα μιλάς και θα λες την αλήθεια σε αυτή την εκπομπή.
6: Για πες μου την αλήθεια.
5: Θυμάσαι τι είπες.
6: Τώρα.
5: Το Πασόκ τι ήτανε, τι είναι.
6: Ήταν ένα μεγάλο κόμμα, είπα.
5: Και τι έχει κάνει, τι είχε κάνει.
6: Είχε κυβερνήσει.
5: Και τώρα τι κάνει.
6: Εντάξει, κυβερνάει τώρα. Δεν κυβερνάει επίσημα, κυβερνάει.
5: Πιο επίσημα δεν γίνεται.
6: Κυβερνάει δια αντιπροσώπου.
5: Όχι, πιο επίσημα δεν γίνεται.
6: Είναι
5: σαν. Μην κοιτάς που ο Μητσοτάκης τώρα
6: έχει δώσει, πάει. Έχει δώσει μεταγραφές.
5: Μην κοιτάς που ο Μητσοτάκης τώρα το έχει πάει δεξιά. Άκρα από εκεί να πάρει, γιατί εκεί φοβάται. Να έρθει κανένα Σαμαράς και τρέχουμε.
6: Πού το έχει πάει δεξιά.
5: Με Πλεύρη, με Βορύδη, με Γεωργιάδη, το έχει πάει προς τα εκεί. Η κυβέρνηση είναι Πασόκ. Μέτρα τους, έναν ένα.
6: Δεν αντιλέγω, αλλά το.
5: Άρα το Πασόκ,
6: σαν μπραντ λέγω.
5: Το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο είναι, δυνατό είναι.
6: Τότε γιατί δεν ψηφίσουν Κυριάκο και ψηφίσουν Πασόκ, δηλαδή, άμα το Πασόκ κυβερνάει.
5: Αυτή είναι η μεγάλη απορία. Αυτή είναι η μεγάλη απορία όλων. Γιατί νομίζω ότι ο Δούκας το βάλει ως θέμα. Σου λέει γιατί να ψηφίσουν τους εδώ Πασόκους και να μην ψηφίσουν τους εκεί Πασόκους.
6: Εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν. Και ξεκίνησα.
5: Άρα κυβερνάει. Εκεί σε διόρθωσα, καταλαβαίνω.
6: Ξεκίνησα να πω ότι είναι ένα μεγάλο κόμμα και στο παρελθόν κόμμα εξουσίας. Είχε κυβερνήσει και στο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή βλέπεις ένα Πασόκ. Και γι' αυτό το λόγο είναι στο 10% και έχει κολλήσει βελόνα, όπως λέει και ο Γιώργος Λάνος. Βλέπεις ένα Πασόκ στο οποίο, πρόσκειται τώρα, κάποιοι είναι φιλονεοδημοκρατικοί, φιλομητσοτακικοί και κάποιοι άλλοι είναι φιλοτσιπρικοί. Πώς να μην μένει κολλημένη η βελόνα, δηλαδή. Και σου λέει ο ψηφοφόρος, αν είναι κάποιοι να σου λένε ότι τι καλά που τα κάνει η Δημοκρατία και κάποιοι άλλοι να λένε ότι πάμε να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, γιατί να μην ψηφίσω κατευθείαν Τσίπρα ή να μην ψηφίσω κατευθείαν Κυριάκο. Αυτό είναι το ερώτημα.
5: Πάλι μεροληπτής.
6: Πάλι μεροληπτό, για πάμε.
5: Πάλι μερο, γιατί από τη μία Κυριάκο και από την άλλη Τσίπρα. Όχι Αλέξης δηλαδή. Έφυγε ο Αλέξης, το παιδί του λαού.
6: Θα σου πω, όχι, δεν έφυγε.
5: Το απλά, παιδί του λαού.
6: Θα σου πω, επειδή εγώ επειδή είμαι ενεργός στα social media, στο Instagram, ο πρωθυπουργός το έχει και το Κυριάκος. Ναι. Έτσι το έχει. Και γι' αυτό από εκεί έχω πάρει το θάρρος και το λέω Κυριάκο. Ο Τσίπρας.
5: Το Λαζόπουλο το έχει κούλι.
6: Το έχει Αλέξης Τσίπρας. Το έχει κανονικά. Οπότε τον λέω Τσίπρα.
5: Γιατί δεν τον λες Αλέξη, αφού το έχει Αλέξης Τσίπρας.
6: Εντάξει, και το πείθετο όμως. Λέω Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης
5: τώρα έχει Κυριάκος. Μεροληπτής.
6: Το έχει Κυριάκος.
5: Μεροληπτής. Γιατί τον ένα τον λες Κυριάκο, παιδί του λαού. Ναι. Τον άλλο τον λες Τσίπρα που δεν είναι παιδί του λαού.
6: Εντάξει, τώρα παιδί του λαού ο Μητσοτάκης είναι λίγο παράξενο.
5: Όσο παιδί του λαού είναι ο Τσίπρας, τόσο παιδί του λαού είναι και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, έχουμε και το ανακαινίζω. Το είπαμε και χθες, το ξαναλέμε. Το ανακαινίζω. Μπείτε, παιδιά, η πλατφόρμα είναι εδώ. Τώρα, πόσο θα είναι ανοιχτή, πόσο θα είναι κλειστή. Μπείτε να δείτε. Μήπως εκεί μπορείτε να πάρετε κανένα φράγκο. Καταρχάς, αυτοί που έχουν κλειστά σπίτια και θα τα ανακαινήσουν και μετά θα τα έχουν 5 χρόνια νοικιασμένα με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο. Και στη συνέχεια αυτοί που έχουν ιδιοκατοίκηση. Γύρω στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Μας είπε εδώ ο κύριος Κρανίδης από την Πομιδάκη, ο πολιτικός μηχανικός. Γύρω στα 300 ευρώ. Και δεν είναι πια μόνο αυτό. Ανακαινίζω μόνο εκείνο. Ανακαινίζω μόνο θέρμανση. Ανακαινίζω μόνο το. Είναι ανακαινίζω το σπίτι. Πλακάκια, μπάνια, κουζίνες, βαψίματα, κουφώματα. Ό,τι χρειάζεται για να φτιαχτεί το σπίτι για να γίνει να μπει σε λειτουργία. Προσπαθήστε να μπείτε και από 1η Σεπτέμβρη είπαμε σε πρώτη γραμμή αυτή από τα σπίτια που είναι κλειστά και μετά αυτά που είναι ιδιοκατοίκησης.
6: Αρκεί να έχετε λεφτά.
5: Αν φτάσουν τα λεφτά. Όχι, δεν χρειάζεται λεφτά.
6: Δεν χρειάζεται λεφτά.
5: Όχι, δεν χρειάζεται λεφτά σε αυτό.
6: Τι δεν χρειάζεται.
5: Δεν χρειάζεται λεφτά σε αυτό. Τα δίνει το κράτος. Τα βάζει στο λογαριασμό. Είναι από τα τελευταία που του Ταμείου Ανάκαμψης.
6: Ναι.
5: Γιατί είναι. Αν έχουμε τέτοια ακρίβεια με τα λεφτά που πήρε και διαχειρίστηκε ο Πρωθυπουργός αυτά τα χρόνια, αυτά τα τσάμπα από την Ευρώπη που μας δίνουν για να έχουμε ανάπτυξη, το ξέρεις. Τα ξέρεις, τα θυμάσαι πώς τα λένε αυτά.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, από Σεπτέμβρη που τελειώνουν και δεν τα έχουμε. Χρήματα δηλαδή που τα πήραμε. Χρήματα που θεωρητικά πέσαν στην αγορά.
6: Δεν απορρόφηκαν. Απορροφήθηκαν.
5: Βεβαίως. Στην καθημερινότητα του πολίτη, στην αγορά.
6: Άρα γιατί είσαι γκρινιάζεις τώρα.
5: Εγώ δεν γκρινιάζω. Εγώ αφού στη 15η, 16η λαϊκιστινός. Άντε 20η ημέρα, γιατί λαϊκίζω, μάλλον 15η, 16η. Δεν έχουν να φάνε. Α, Αλλά τώρα λύθηκε το πρόβλημα, παιδιά. Παιδιά, λύθηκε το πρόβλημα. Πόσο πάει? Μπαίνει μέσα και βλέπει ότι το ίδιο σούπερ μάρκετ, το λένε όλοι. Το λέμε όλοι. Δηλαδή παντού αυτό. Και
6: έχει την ίδια τιμή.
5: Έχει άλλη τιμή. Είμαστε εδώ στο Ήλιον και πάμε στο σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένη εταιρεία.
6: Ναι, είναι και κάποια προϊόντα που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Το είδα χθες.
5: Ναι, είναι και κάποια όμως που δεν έχουν.
6: Είναι και κάποια που δεν έχουν. Ναι.
5: Και βλέπεις τώρα, τώρα είμαστε στο Ήλιον. Έτσι. Ναι. Και βλέπουμε το σούπερ μάρκετ δίπλα μας.
6: Ναι, και...
5: το έχει ένα ευρώ. Ναι. Και το σούπερ μάρκετ στο πέραμα το έχει 60 λεπτά.
6: Ναι, άρα σε συμφέρει.
5: Φύγουμε από το Ήλιον να πάμε στο πέραμα.
6: Σε συμφέρει να πας.
5: Ναι, από το Ήλιον να πάμε στο πέραμα για να.
6: Ναι, συμφέρει. Ναι,
5: πώς το λένε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο
6: Γύρος Θεοδωρικάκος.
5: Είναι εκεί αυτός.
6: Είναι, ναι, γιατί, είναι
5: γιατί έχει πει 100.000 ελέγχους.
6: Ναι, και.
5: Πού τους κάνει? Γιατί το ίδιο σούπερ μάρκετ, η ίδια εταιρεία το έχει άλλο στο πέραμα και άλλο στο Ήλιον?
6: Ναι, μπορεί να κάνει ειδική προσφορά.
5: Είναι όπως αυτά που έρχονται τα φρούτα από τη Φλόρινα, από το Αμίντεο, και μέχρι να φτάσουν στην Αθήνα και στο σούπερ μάρκετ έχουν περάσει κάτι χιλιόμετρα, έτσι. Από το πέραμα μέχρι το Ήλιον, από το Ήλιον μέχρι το πέραμα είναι 10 χιλιόμετρα. Γιατί το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν το έχει άλλο στο πέραμα και άλλο στο Ήλιον?
6: Ερώτησε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
5: Εγώ τον ρωτάω 1.000.000 φορές πάλι θα πω.
6: Και τι σου λέει? Δεν σου απαντάει.
5: Έλεγχοι, γίνονται έλεγχοι.
6: Μάλιστα.
5: Είναι ακόμα στέσου το, έτσι.
6: Είναι.
5: Θα πάρει και προαγωγή, σου λέω. Τώρα,
6: ο κύριος Δωρικάκος.
5: Ναι, θα πάρει προαγωγή.
6: Τι προαγωγή θα πάρει?
5: Θα δει τώρα, ετοιμάσου ότι έχετε προαγωγή.
6: Από κίνηση πώς πάμε?
5: Όχι ακόμα πολύ.
6: Όχι ακόμα
5: τώρα,
6: πολύ.
5: Τώρα σε λίγο θα αρχίσει.
6: Είναι αρκετά νωρίς.
5: Τώρα σε λίγο θα αρχίσει. Θα έχουμε και τον κύριο Οικονόμου μαζί μας σήμερα.
6: Ωραία.
5: Πρώην υφυπουργό κίνησης.
6: Ναι.
5: Να μας πει και για τους τσάμπες. Τσάμπας από εδώ, τσάμπας από εκεί.
6: Ναι.
5: Επίσης, θα έχουμε τον κύριο Ληφτήρα.
6: Για τις κινητοποιήσεις. Αγρότες.
5: Άντε πάλι από την αρχή.
6: Ναι.
5: Άντε πάλι από την αρχή. Φτύω και από την αρχή.
6: Εντάξει, μόνιμο είναι αυτό. Δεν.
5: Καλή τέτοια εποχή. Δεν Χριστούγεννα.
6: Εντάξει, ναι.
5: Είχαμε πει ότι τα Χριστούγεννα τους είχαμε συνηθίσει.
6: Εντάξει, κάνουν κινητοποίηση όμως οι αγρότες. Δεν είναι ότι δεν θα σταματήσουν.
5: Κάνουν, ναι.
6: Που λες πάντα πάλι την αρχή. Εντάξει, είναι μια κατάσταση.
5: Εγώ ξέρω ότι έχουν πάρει πολλά λεφτά.
6: Λοιπόν, αφού πούμε την καλημέρα μας στη Μαρία και στην Ελένη, να πούμε και μία σύφνο. Έτσι, στο πρώτο ημίωρο να ξεκινήσουμε. Είσαι έτοιμος? Θα τα πεις εσύ, πες τα εσύ. Λοιπόν, δώρο σύφνος, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό. Στο νησί του Τσελεμεντέ έχουμε και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστησμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί με το δώρο.
5: Ένα γεύμα και ένα δείπνο.
6: Δύο δηλαδή. Δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί έχουμε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο. Μαγιό.
5: Ή ό,τι άλλο θες.
6: Ή ό,τι άλλο θες.
5: Κάτι να τις πάρεις, παιδί μου.
6: Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον το Νάνινο. Συμμετέχετε πώς? 69-39-943-943, στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη σύφνος και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση. Εδώ η ομάδα καταγράφει τα ονόματα και θα γίνει κλήρωση. Πότε θα γίνει κλήρωση, κύριε Γιώργο?
5: Την άλλη Πέμπτη
6: στις 25 Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον κύριο Γεωργιάδη.
5: Και θα είναι εδώ και ο κύριος Πουρναράς.
6: Μπορεί να περάσω.
5: Τουρίστας είναι, έτσι κι αλλιώς.
6: Μπορεί να περάσω.
5: Λοιπόν, όποιος δεν καταφέρει όμως να πάει σύφνο, θα πούμε στην παλιά, έτσι, εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, ολοήμερη εκδρομούλα. Θα πάμε μέχρι τη Βραβρώνα.
6: Γιατί μόνο πιο μεγάλοι κάνουν ολοήμερη εκδρομή?
5: Ήταν μάστ κάθε Κυριακή κάποτε. Ήταν εμάς όλες οι οικογένειες κάθε Κυριακή πηγαίνανε με κάποιο τρόπο.
6: Ολοήμερη
5: εκδρομούλα. Εμείς θα πάμε στη Βραβρώνα, θα πάμε λίγο στον αρχαιολογικό χώρο, έτσι για να λέμε ότι ξαναπήγαμε. Θα πάμε σε μια παραλία και θα κάνουμε τον μπανάκι και μετά θα πάμε στο κοράλι. 4 άτομα για φαΐ.
6: Ωραία. Το κοράλι είναι το δώρο.
5: Το κοράλι
6: είναι
5: το
6: δώρο. Δεν είναι ούτε η παραλία, ούτε η βόλτα, ούτε ο αρχαιολογικό χώρο.
5: Και παραλία δώρο είναι, δεν έχει απλώστερε. Είναι τσάμπα.
6: Ωραία.
5: Είναι τσάμπα. Υπάρχουν
6: ακόμα τέτοιε παραλίε.
5: Ναι, είναι. Με κοιτά που ο πρωθυπουργό ξέρει τι λέει. Ο τσάμπα πέθανε, αλλά όχι παντού. Αφού ο πρωθυπουργό το είπε, αλλά δεν ισχύει παντού.
6: Ωραία. Άρα κοράλι, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στην Βραβρώνα. Στέλνετε λοιπόν, παιδιά, το όνομά σα και ή σύφρονο για να πάρετε το τρίμερο, να κερδίσετε το τρίμερο, ή Βραβρώνα για το γεύμα ή δείπνο στο κοράλι.
5: Ή και τα δύο και όπου κάτσει.
6: Ή και τα δύο
5: και όπου κάτσει. Μακάρι να κάτσει και όπου κάτσει. Θα έχουμε και Δήμο Αθηναίων σήμερα.
6: Θα έχουμε και Δήμο Αθηναίων.
5: Είναι πολλά τα λεφτά.
6: Τις προηγούμενες μέρες βγήκε. Βασικά βγήκε από τον. Έκανε διαμαρτυρία, καταγγελία σε εισαγωγικά ο κύριος Μπακογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων. Ο οποίος λέει ότι πήρε ο Δήμος Αθηναίων, εγκρίθηκε ένα δάνειο για την ενεργειακή αναβάθμιση, αποκλειστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Είναι κάποια εκατομμύρια, κάποια πολλά εκατομμύρια. Και λέει η αντιπολίτευση, και ο κ. Μπακογιάννης το είπε, αλλά λένε και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Σήμερα θα έχουμε την κυρία Παδοπούλου, επικεφαλής παράταξης και δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, ότι στην ουσία ότι θα χρεωθεί ο Δήμος, θα χρεωθούν οι επόμενοι για κάτι το οποίο παίρνει τώρα, τα εκατομμύρια που παίρνει τώρα ο Δήμος.
5: Η αλήθεια είναι ότι για ποιο λόγο στο Δήμο Αθηναίων χρειάζεται να φτιάξουμε σχολεία? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
6: Καθόλου.
5: Τα κλείσουμε και αυτά που έχουμε. Να σου πω, μπορεί να κοιτάξεις πρωθυπουργός Στάρλινγκ. Πού σπούδασε πρωθυπουργός? Σε δημόσιο σχολείο των Αθηνών.
6: Ο ενεργεία.
5: Θες να σε πάω και στον προηγούμενο?
6: Όχι, δεν ξέρω.
5: Θες να σε πάω και στον προηγούμενο
6: σχολείο, λες? Σχολείο δεν ξέρω που πήγε ο Μητσάκης.
5: Ναι, επειδή, γιατί να πας στο δημόσιο σχολείο τώρα? Να χρεώνεις το δημόσιο τώρα να φτιάχνεις σχολεία?
6: Ναι, δεν μας μιλάει.
5: Πας στο ιδιωτικό, πληρώνεις και είσαι μια χαρά.
6: Μια χαρά.
5: Το άλλο αν πέφτει ο σοβάς, αν θα σου πέσει το κεφάλι, αν έχει τζάμια, αν έχει θέρμανση, εδώ δεν έχει πίνακες και βιβλία και θρανία. Σε νοιάζει τώρα το δημόσιο σχολείο? Αν να σου πω, και μια και είπαμε Αθήνα, πέρασε καθόλου από Σύνταγμα?
6: Περνάω συνέχεια από Σύνταγμα.
5: Είσαι καλεσμένος,
6: ναι,
5: και θα σου μυρίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο.
6: Θα μου μυρίσει?
5: Πάρα πολύ όμορφο.
6: Ναι.
5: Μαστίχα.
6: Απ' τη Χίο.
5: Ναι.
6: Τι έχει?
5: Έκθεση των παραγωγών της Χίου στο Σύνταγμα, στο Μετρό. Είσαι καλεσμένος.
6: Ναι.
5: Θα φύγεις και με δώρα.
6: Ναι.
5: Άμα πας να μας φέρεις και θα πάρεις ένα για σένα, ένα για μένα και ένα για να δώσουμε.
6: Ναι.
5: Στους ακροατές.
6: Ναι. Πότε γίνεται αυτό?
5: Ξεκίνησα. Θα είναι μέχρι και αύριο.
6: Μέχρι και αύριο.
5: Μπορεί να είναι και Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Αλλά θα έχουμε τον πρώτο επιμελητήριο να μας πει ακριβώς.
6: Ωραία. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι.
5: Θα σου κάνω τη χάρη. Μπορώ να σου πω όχι, να σου πω κατευθείαν, σε είδα. Σήκω, φύγε, μου λες.
6: Εντάξει, θα πάω. Θα πάω στην Χίο. Θα πάω ή όχι? Πηγαίνεις και δηλαδή κουμπώνει ένα δωράκι, μια εκδρομή στη Χίο ή όχι?
5: Ευκολάκι.
6: Ευκολάκι, ωραία. Κάτσε να το σκεφτώ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά.

0: θετικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.

0: Αιγαίας, σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721 087164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου. Απλά ελληνικά. Να σου πω, όταν είσαι παιδί του λαού, μιλάς όπως ο λαός. Πώς το κάνει? Άμα πας να πάρεις παπούτσια, τα βλέπεις, είναι ωραία. Δεν λες, πόσο κάνει?
8: Εγώ λέω συνήθως τι τιμούλα έχουν.
7: Α, τι τιμούλα έχουν. Εσύ δεν είσαι παιδί του λαού.
8: Είμαι λίγο πιο ευγενή.
7: Είσαι πιο. Δεν είναι ευγένεια, είναι.
8: Εντάξει, ναι.
7: Είσαι intellectual.
8: Αυτό.
7: Για πάμε, τι άλλο λέει η Καθημερινή.
9: Και καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα, γιατί μένουν από νερό τα νησιά, νομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Ποια νησιά κηρύχθηκαν χθες σε κατάσταση?
7: Ήταν ήδη τα Δωδεκάνησα.
9: Ναι.
7: Αλλά υπάρχουν και άλλα που μπαίνουν τώρα στην γραμμή, δυστυχώς.
9: Ναι. Φταίει ο υπερτουρισμός αυτό?
7: Όχι, δεν φταίει. Όχι. Ο υπερτουρισμός. Φταίει ότι δεν έχουμε τρόπο να μαζέψουμε τη βροχή που πέφτει.
9: Μάλιστα.
7: Αυτό φταίει. Ο υπερτουρισμός να φταίει γιατί? Έχει έρθει.
9: Γιατί αυτό θα είναι ένα αφήγημα.
7: Συγγνώμη. Πέρσι είχε έρθει ο υπερτουρισμός. Το κατανάλωσε. Φέτος το χειμώνα έβρεξε, δόξα τω Θεώ, και πολύ.
9: Ναι.
7: Τι κρατήσαμε από αυτό?
9: Αυτό το θέμα το είχαμε πει και για τον Εύρο, αν το θυμάσαι.
7: Πώς το θυμάμαι.
9: Που και εκεί.
7: Είχαμε βγάλει και τον αντιπεριφερειάρχη.
9: Ναι, είχαμε βγάλει τον αντιπεριφερειάρχη και τα νερά αυτά λέγαμε που πηγαίνουν, που στην ουσία δεν πάνε πουθενά. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα.
7: Στη θάλασσα.
9: Πάνε στη θάλασσα, ναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Πόσο κάνει? Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Και έχει εδώ μαργαρίνη, απορριπαντικού πλυντηρίου, βρεφικές πάνες και χυμός 1,5 λίτρου. Έχει τις διαφορές τιμές. Απίστευτο και όμως αληθινό, λέει από κάτω. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος? Ωραίο αυτό, ε. Μουσείο ΕΕΠ.
7: Τι σημαίνει το ΕΕΠ να...
9: ΕΕΠ.
7: Τι σημαίνει ακριβώς το μεταφράζω, να κάνεις την απόδοση? ΕΕΠ. Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
9: Ναι, η οποία ανήκει, όχι ανήκει, είχε πάρει τις αρμοδιότητες όταν είχε εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης.
7: Με τον Ανεψιό.
9: Το γραφείο του.
7: Με τον Ανεψιό.
9: Ναι.
7: Που παραιτήθηκε.
9: Ναι.
7: Για το καλό της χώρας.
9: Και
7: το
9: ναι, βέβαια κάνει κάτι συναντήσεις με την ΟΝΕΔ. Είδα ένα βιντεάκι από την ΟΝΕΔ Κηφισιάς. Ο κ. Δημητριάς ήταν καλεσμένος.
7: Είναι λίγο μεγαλύτερος.
9: Εντάξει, ως guest είναι κάνει.
7: Είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά τον έχει τον τζαμπουκάρε, παιδί, για να πάει με τους νέους. Τον έχει τον τζαμπουκάρε.
9: Το μεράκι, έχει το μεράκι.
7: Και τι θα μας δείξουν εκεί από την ΑΕΠ, συνεργασίες με Πρέταντο?
9: Αυτό ναι, δεν ξέρω.
7: Θα μας δείξουν πώς παρακολουθούν τον κόσμο. Τι θα μας δείξουν?
9: Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά θα ήθελα να πάω, μόλις ανοίξει, θα ήθελα να πάω και θα πω. Θα πάω
7: μαζί, πρώτη-πρώτη.
9: Ναι, ναι. Θα έχει στήρα αυτό τώρα. Βέβαια, ναι.
7: Εισιτήρια τώρα, ο Τσάμπας πέθανε.
9: Δεν θα πληρώνει εισιτήριο?
7: Δεν ξέρω, αφού είναι λίγο πιο σαν κυβέρνηση.
9: Αν δημιουργηθεί αυτό το μουσείο και μετά κάποια στιγμή το 31 εκλεγεί ο Τσίπρας, θα το κλείσει το μουσείο αυτό?
7: Όχι βέβαια, θα το ανοίξει και θα έχει τη φωτογραφία του Μητσοτάκη πρώτη πρώτη. Πώς άμα πας στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει μια μεγάλη φωτογραφία.
9: Ναι.
7: Πολύ μεγάλη φωτογραφία. Όποιος έχει πάει
9: στο Υπουργείο.
7: Στο Πολιτισμού. Πολιτισμού. Ναι. Θα δει μια μεγάλη φωτογραφία. Που αν καταλάβουμε αυτή η φωτογραφία της κυρίας, γιατί είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού και μου το εξηγήσετε εσείς, θα το καταλάβω κι εγώ.

0: πάμε στον.
1: Συγγνώμη,
0: ναι. Διακοψίας, ναι.
1: Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι το τέλειο, που θα έπρεπε να το κάνουμε ισόβιο. Να μην αλλάζει όνομα. Όπως είπε
0: η κυρία Μενδώνη. Ότι έπρεπε να μείνει.
1: Όπως είπε ο Άδωνης.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, είχε πει ότι η κυρία Μενδώνη θα πρέπει να μείνει εφόρο ζωής Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη. Είναι καταπληκτική λύση.
1: Συγγνώμη. Η κυρία Μενδώνη έτσι κι αλλιώς είναι εφόρο ζωής. Έτσι κι αλλιώς έχει κάνει εγγένεια του μετρό της Αθήνας με Σιμίτη, εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης με Καραμαλή.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Με Μητσοτάκη. Λοιπόν. Εκείνης τις επιλογές που κάνει.
0: Είναι η μόνη που ήταν στα δύο γένεια. Είναι η μόνη, δεν υπάρχει άλλη.
1: Στα δύο κεντρικά εγγένεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις
0: πόσο,
1: ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις πόσες φορές έχουμε, το έχουμε γενιάσει το μετρό τη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, ναι, ήταν η μακέτα, μετά ήταν το.
1: Το έχουμε πολλές φορές. Λοιπόν, να ρωτήσω, εκεί στο Υπουργείο, λοιπόν, αυτό το καλό, το ισόβιο, που είναι το. Από γραμματείς δεν πάμε καλά, γιατί τους παρετούμε, γιατί έχουν εμπλοκές σε άλλα θέματα.
0: Προσωπικούς λόγους έχουν.
1: Ναι, προσωπικούς λόγους με.
0: Αυτό επικαλούνται. Τι έχουν εμπλοκές,
1: προσωπικούς με πολεοδομίες.
0: Εντάξει, επικαλείται.
1: Προσωπικούς λόγους με πολεοδομίες. Λοιπόν, από διευθυντές θεάτρων, οι οποίοι τρέχουν και πάλι και έρχονται στα δικαστήρια, και αυτοί μας ξεφύγαν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε δικαστήριο. Τώρα.
0: Έχουμε δικαστήριο. Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί να μην είμαστε ισόβιοι, γιατί είμαστε τόσο καλοί. Από τη φωτογραφία που έχουμε μπαίνοντας, από τους διευθυντές των θεάτρων που μας ξέφυγαν γιατί δεν γνωρίζαμε, από τους γραμματείς που μας ξέφυγαν και για προσωπικούς λόγους πολεοδομιών πάλι δεν γνωρίζαμε.
0: Δεν εμπιστεύεσαι τον κύριο Άδων, δηλαδή.
1: Το Γεωργιάδη τον εμπιστεύομαι. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν εμπιστεύομαι.
0: Όχι, που λέει ότι είναι η καλύτερη και να μείνει.
1: Καλά, εντάξει, τι να πει. Συνάδελφος είναι, Πασόκ είναι.
0: Ο κύριο Γεωργιάδης δεν είναι Πασόκ όμως.
1: Ναι, αλλά είπε ο κύριο Γεωργιάδης, όσοι του Πασόκ είναι εδώ είναι πάρα πολύ καλοί.
0: Αλήθεια, το Μέρκελ στο Σκέρτσο λέει που δεν είναι και φίλος μου.
1: Μέχρι εκεί.
0: Η Μέρκελ αυτός είναι καλός.
1: Ενώ σκέψη τώρα. Μένδον, η Χρυσοχοίδης, καλά, ο δικός μου.
0: Πιερακάκης.
1: Αυτός είναι δικός σου.
0: Το Δωρικάκος.
1: Αυτός είναι πρωταθλητής.
0: Ο Φλωρίδης.
1: Αυτός εδώ πάμε. Ο Φλωρίδης.
0: Ο δικός σου.
1: Ο δικός μου. Εδώ που έχουμε κάνει παρακάλια.
0: Κοίτα πόσοι Πασόκ υπάρχουν.
1: Και έχω κι άλλο.
0: Πρωτοκλασάτε τώρα, δεν σου λέω τώρα άλλα ονόματα.
1: Λοιπόν,
0: μεγάλο υπουργή.
1: 69-39-943-943. Εδώ, αν συμφωνείτε με τον κύριο Πουρναρά που λέει το Πασόκ ήταν, ή με εμένα το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δεν είναι, δυνατό είναι.
0: Και μετά σου λέει ότι γίνεται συζήτηση, θα πάτε, θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, λένε στο Πασόκ. Μα είναι ήδη.
1: Δεν μου λες ένας Σαουλίδης, καλά τον λέω.
0: Ο κύριος Σαουλίδης, ναι.
1: Πού είναι αυτός τώρα?
0: Στην Ελλάς.
1: Πού ήταν πριν?
0: Στο Πασόκ.
1: Άρα λοιπόν νομίζεις ότι το Πασόκ είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι, και άλλοι υπάρχουν. Τώρα πολλοί έχουν πάει από το Πασόκ.
1: Άρα λοιπόν το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο. Ναι. Το πρόβλημα είναι να ενωθεί.
0: Εφημερίδα απογευματινή, πόσο κάνει. Κάθε φορά που λέω το πόσο κάνει, για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι υποσυνείδητο παιχνίδι είναι αυτό. Μου έρχεται το φέρτο. Φέρτο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως. Λοιπόν, πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Έκανε διαπίστωση ο Κυριάκος.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, έκανε διαπίστωση. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ναι. Μετά από 7 χρόνια, έτσι.
1: Μπορώ να σε εξηγήσω πάντως αυτό το πρόβλημα που, μικρό που έχεις.
0: Ποιο?
1: Την ώρα που ακούς πόσο κάνει, λες φέρτο.
0: Ναι, κάπως έτσι.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
0: Αναθεώρηση. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη δραματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη από χθες η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση στην Βουλή. Στο άρθρο 16 συζητείται. Το Πασόκ λέει ότι ναι, μεν, αλλά είμαστε υπέρ, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και η κυρία Γιαννακοπούλη, η οποία μίλησε από το βήμα της Βουλής ως...
1: ως Πασόκ.
0: Όχι, ως Πασόκ μίλησε προφανώς.
1: Σαν Πασόκ.
0: Επικαλέστηκε το ότι έχει φοιτήσει σε δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο. Από εκεί έχει πάρει τα εφόδια για τις γνώσεις.
1: Από εκεί έχει πάρει τα εφόδια για τις γνώσεις και καλά να κάνει η κυρία. Εδώ εγώ μένω και για πρώτη φορά είμαι πολύ πολύ μαζί με το κουκουέ.
0: Ναι.
1: Μας τρολάρετε.
0: Ισχυρός το λαό.
1: Μας τρολάρετε μόνο και μόνο που έχετε αυτόν εκεί, λέει, να δικεί την όλη ομάδα. Και λέει για τον κύριο Βορύδη.
0: Α, για τον κύριο Βορύδη.
1: Και δεν ήταν μόνο το κουκουέ, αλλά το κουκουέ χρησιμοποίησα τη λέξη μας τρολάρετε και μόνο γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή να πάμε σε ένα σύνταγμα με τον κύριο Βορύδη.
0: Δηλαδή, το είπε και η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό.
1: Το είπε και η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά μ' άρεσε το κουκουέ εμένα. Γιατί δεν έχω δικαίωμα.
0: Κουκουέ εσωτερικού ή εξωτερικού.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και καταρχά δεν υπήρχε ποτέ εξωτερικού. Ήταν το κουκουέ εσωτερικό και το κουκουέ εξωτερικού δεν ήταν. Ωραία. Ποτέ.
0: Και μια και λέμε για το κουκουέ, πως το είπες, και τρολάρουμε.
1: Μας τρολάρει μόνο με την παρουσία του κυρίου Βαλίδη.
0: Η εφημερίδα ρίζοσπαστής να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Κουκουέ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου.
1: Η αλήθεια εμείς ότι μέχρι την Κύπρο πήγαμε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαμε πουθενά άλλο.
0: Ναι.

0: Είχαμε χθες ελληνικά πλοία εκεί. Νομίζω δύο πλοία εκεί.
1: Εντάξει, τα πλοία μας γι' αυτό είναι. Για να πηγαίνουν παντού, να κάνουν βόλτα παντού. Δεν είναι για να πηγαίνουν έρχονται στο Αιγαίο. Άμα να πηγαίνουν έρχονται μόνο στο Αιγαίο, πηγαίνουν πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Θα παίρνουμε ένα, ξέρω εγώ.
0: Τι μαθαίνεις διαδρομή.
1: Επιβατικό.
0: Ναι.
1: Πάρουμε ολόκληρη φρεγάτα, δηλαδή την καλύτερη του κόσμου, για να είμαστε γύρω πάνω κάτω.
0: Ελεύθερος τύπος, μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ, πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και εκτιμήσεις των αναλυτών και σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Και από κάτω το ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας-Κύπρου. Το είδες και αυτό, φαντάζομαι. Είχαμε την έκθεση από την Ευρώπη χθες. Το χαστούκι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Την έκθεση την.
1: Από τη μία μεριά είναι κόκκινο ο Ερντογάν τώρα.
0: Ναι, ναι. Την έκθεση την έφτιαξε ένας σοσιαλδημοκράτης Ισπανός και έγινε δεκτή.
1: Του κακά.
0: Πώς?
1: Του κακά, λέω από εκεί. Και σοσιαλδημοκράτης και Ισπανός, δηλαδή τώρα που αυτή είναι κατεστραμμένη. Το έχουμε πει εμείς εδώ η κυβέρνηση, ότι αυτή είναι κατεστραμμένη. Έτσι θέλουμε να γίνουμε. Για πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω, το εφημερίδα Μανιφέστο.
1: Απ' μια χαρά.
0: Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας. Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τα χαρτιά του στο Μανιφέστο. Ενότητα και συσπήρωση της παράταξης. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Η ευθύνη μου είναι να χτίσω γέφυρες. Δεν περισσεύει κανείς. Θες σίγουρα να κάνεις σχόλιο στον Κυρανάκη? Είμαι 100%
1: βέβαιος. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Μπορεί να μου δώσεις λίγα κλάσματα δευτερολέπου να σηκωθώ να τον χειροκροτήσω, τίποτα άλλο.
0: Ναι, τώρα χειροκροτάμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός. Και αφού το λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί δεν σηκώνονται κανένα, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, σηκωθείτε επειδή έτσι απλά θέλετε εσείς να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανάκη, διότι μάλλον δεν ήταν έτοιμη πόλη να με έπαρση να σηκωθούν, ξέρετε, να φωνάζουν. Και...
0: Δεν υπήρχε αυτή η θέρμη, ρε παιδάκι, να σηκωθούν.
1: Μόλις όμως το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Αλλά μόλις το είπε, ναι, σηκωθήκαμε.
1: Αρχικού παράντος.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο, η μήνα του Όπεν σώθηκε από
1: θαύμα. Να πάμε στα καλά, παιδιά, τώρα. Πάμε στα καλά. Αυτές είναι τα νέα, τα σοβαρά.
0: Την Εσπανικού με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Το μπαμ, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης σε Καραμήτρου στο νοσοκομείο. Η εφημερίδα Ποντίκη παίρνει ανάσα με την συμφωνία. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός εξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και από κάτω λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και ένα συνεφάκι που λέει, που ρωτάει, έχουμε, ο δεν ρωτάει, λέει, έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Και το απαντάει ένας άλλος, το Ισραήλ το ρώτησες.
1: Είναι φίλος μας ο Μπιμπι.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα μείνω σε αυτό το πρώτο, στο Ποντίκι, το πρώτο θέμα. Γιατί κάθε φορά που ο Πρωθυπουργός κάνει κινήσεις προεκλογικές, νιώθει την ανάγκη να μας πει ότι δεν είναι προεκλογικές. Γιατί και ότι οι εκλογές θα είναι 20. Γιατί νιώθει αυτή την ανάγκη να, ναι, το λέει κάθε φορά.
0: Το ξαναείπε και στο Εστιβάρι Βούλα.
1: Κάθε φορά που κάνει προεκλογική κίνηση, που κάνει κάθε μέρα προεκλογική κίνηση, το ίδιο και όλη η Νέα Δημοκρατία και ο Ελλάς, πώς να το πω τώρα.
0: Η Ελλάς. Γιατί το.
1: Η Ελλάς, συγγνώμη, είναι η Ελλάδα.
0: Η Ελλάς είναι και.
1: Θα πρέπει να
0: είναι εθνικό, ελληνική αριστερή στην παράταξη.
1: Γιατί δεν είναι το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς.
0: Ναι, άμα πει το κόμμα.
1: Το Ελλάς. Λοιπόν, γιατί η Ελλάς μου θυμίζει άλλα. Τι θα κάνουμε τώρα. Προεκλογικά δεν λέει, ναι, πάμε για εκλογές. Το Πασόκ, ό,τι απέμεινε, πάμε για εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί κάθε φορά που κάνει προεκλογικές κινήσεις, οι οποίες είναι κάθε μέρα και περισσότερες, και καλά κάνει, δεν του λέει γιατί κανένας γιατί κάνει, δεν κάνει. Ποιος θα του πει άλλωστε. Γιατί νιώθει την ανάγκη να μας λέει ότι όχι, δεν είναι προεκλογικές. Εγώ έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι, και οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γιατί νιώθει αυτή την ανάγκη. Τι θέλει να πιέσει? Μήπως θέλει να πιέσει μετά την πίεση που άσκησε σε Καριστιανού? Υπάρχει και αυτή.
0: Υπάρχει, ναι. Ωραία. Γιατί να μην υπάρχει, κύριε?
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα τις δημοσκοπήσεις.
0: Υπάρχει κανονικά, κύριε Καριστιανού. Και δημοσκοπικά βρίσκεται στην τρίτη τέταρτη θέση.
1: Και τον κύριο Τσίπρα, για να κάνουν γρήγορα ακόμα, τους πίεσε μήπως γίνουν γρήγορα εκλογές. Αν και ο κύριο Τσίπρα σου λέει ότι εμείς σιγά σιγά μέχρι το καλοκαίρι θα μπορούμε να σας πούμε και ποιος είναι μαζί μας. Θα δούμε. Μήπως θέλει να ασκήσει και μια πίεση λίγο στον κύριο Σαμαρά,
0: Εντάξει, πιθανό είναι.
1: Για να δει τι. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω γιατί νιώθει την ανάγκη κάθε φορά. Δηλαδή, μεγάλη ανάγκη κάθε φορά, ναι, προεκλογικές κινήσεις, αλλά όχι για τις εκλογές. Γιατί τις κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, τις προεκλογικές κινήσεις, αν δεν τις κάνετε για τις εκλογές?
0: Για να έχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε.
1: Μάστε. Μάξε.
0: Ο τύπος Θεσσαλονίκης μάχη με την ακρίβεια, με διαφάνεια στις τιμές. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη προς την.
2: People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 2721024747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγριαριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι...
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
18: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
17: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
18: Με απεριόριστη θεματολογία.
17: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
18: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
17: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
18: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
17: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
18: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
17: άπειρα θέματα
18: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
17: Το θέμα είναι
18: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
17: Συνεχίζεται.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
0: Ξεκίνησε η προετοιμασία του Τριφυλλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργοματικές εκστάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ. Τις επόμενες ημέρες ξεκαθαρίζουν οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Με μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένα των θυρών, τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒΙΚΑ. Επαναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρικ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Τον 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Arintz Elustondo, έχει θέσει στα υπόψινο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Universitatea Cluj θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League στις 23 Ιουλίου. Εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την καταστάτη του Ρασβάλ Λουτσέσκου. Αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλη. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Athens Καλλιθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lindell για τα επόμενα 2 χρόνια. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμαντούσο για τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1-1. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από την ζωή προπονητής της Σάντε Μπρέστ, Ερικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως απεκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
19: 943 Interfetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
20: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με την εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα» με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και τον κύριο Γεωργιάδη, και οι 9 με 10 πρωινιάτικα είναι. Απλά αυτή είναι ακόμη πιο πρωινιάτικα.
0: Αυτή είναι πολύ, από τις 7 μέχρι τις 10. Ο Αργύρης Οντινόπουλος θα είναι μαζί σας από τη Δευτέρα. Σήμερα και αύριο θα είμαστε εμείς, προσπαθώντας να καλύψουμε το κενό που δεν καλύπτεται. Έχει πολλά χιλιόμετρα ο Αργύρης στα μικρόφωνα και όχι μόνο. Λοιπόν, τσάμπας 1, τσάμπας 2, τσάμπας μάγκας, τσάμπα από εδώ, τσάμπα από εκεί, ο τσάμπας πέθανε, ο τσάμπας δεν υπάρχει. Έχουμε μπερδευτεί λίγο, κύριε Πορναρά.
1: Ναι, κύριε Γεωργιάδη.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα για το πρώτο τσάμπα 1, τσάμπα 2, είναι τα εισιτήρια των λεωφορείων.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κατάλληλος να μας πει με αριθμούς και να κοντράρουμε και λίγο αν είναι αληθινή, αν είναι ψεύτικη, είναι ο πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών, ο κύριος Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είστε αυτός που μπορείτε να μας μιλήσετε με αριθμούς. Τι σημαίνει αυτό με τα εισιτήρια που είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι τα 24 και ο κύριος Τσίπρας όλοι?
2: Κοιτάξτε, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουνέρα, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι έχουμε το φτηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, το 1,20 ευρώ. Αυτό το εισιτήριο, για να κατιέται στο 1,20, δηλαδή να είναι το πιο φτηνό εισιτήριο στην Ευρώπη, γίνεται γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά το επιδοτεί. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε το κόστος της λειτουργίας της δημόσιας κοινωνίας στην Αθήνα μόνο είναι 320 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο υπολογισμός του ΟΑΣΑ που αφορά δηλαδή λεωφορεία, μετρό κτλ.
0: Είπα 420.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Πόσες είναι οι πράξεις από τα εισιτήρια? 140 περίπου τώρα αυτά τα ποσά.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν στο περίπου, ναι.
2: Στο 140 εκατομμύρια. Που σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε και 180 εκατομμύρια μείον. Αυτό το μείον η κυβέρνηση της Δημοκρατίας συνειδητά το συμπληρώνει με κρατική επιχορήγηση. Που σημαίνει λοιπόν ότι χρηματοδοτώντας τη δημόσια συγκοινωνία στην Αθήνα, το αυτό συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Η εισπράξη είναι γύρω στα 110 εκατομμύρια, όταν ο προβλησμός είναι γύρω στα 200. Άρα λοιπόν αυτές οι στηρίξεις του Ταμείου των Δημοσίων Συγκοινωνιών γίνεται για να μπαίνει χαμηλά το εισιτήριο. Ο άλλος τρόπος είναι να αυξήσουμε το εισιτήριο και να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε τον προϋπολογισμό των εταιρεών αυτών. Εμείς επιλέξαμε λοιπόν να κρατήσουμε χαμηλά το εισιτήριο, να έχουμε πολύ σημαντικά εκτοπικά προγράμματα. Μόνο να σας πω ότι ο άνεργος νέος έχει δωρεάν χρήση του λεωφορείου και των μέσων μας και της χώρας. Ο φαντάρος, ο φοιτητής, όλοι αυτοί έχουν εκτοπικά στην μισή τιμή των εισιτήριων. Και βέβαια όποιος παίρνει την μηνιαία κάρτα διαδρομών, αυτή του έρχεται γύρω στο 0,60 το κόστος της διαδρομής. Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολύ φτηνό εισιτήριο, το οποίο αυτή η κυβέρνηση προσφέρει προς τον Έλληνα εργαζόμενο και τον άνθρωπο που κάνει την καθημερινή χρήση των λεωφορείων και των κρατικού μετρών και του προστιακού του τράμου.
0: Και τι θα σήμαινε, κύριε Οικονόμου, αν είτε με τον κύριο Ανδρουλάκη ή μέχρι των 24 δεν πληρώνουν τίποτα, ή όλοι, όπως λέει περισσότερο, ξεκινήσουμε με το όλοι που λέει ο κύριο Τσίπρας?
2: Αν πούμε του κύριου Τσίπρα το μέτρο, θα μείνει λοιπόν τα 140 και τα 110 που στενούν, και 250 εκατομμύρια δεν θα τα εισπράττει το κράτος και οι υπηρεσίες και οι εταιρείες που κάνουν τη δημόσια συγκοινωνία, που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά τα 250 εκατομμύρια κάθε χρόνο, αν πούμε μια τετραετία, εκεί της κύριος Τσίπρα, δηλαδή ένα δις σε μια τετραετία, θα πρέπει η κυβέρνησή του με κάποιο τρόπο να τα καλύψει.
0: Ο κύριος Χριστίδης είπε 585 εκατομμύρια απευθείας ανάθεση σε συμβουλευτικές εταιρείες και τι σας συμβούλευσαν τελικά και γιατί χρειάζονται. Ορίστε, να τα λεφτά λέγεται εισιτήρια για τους μέχρι 24. Ο κύριος Χριστίδης, το πες στην Βουλή.
2: Αυτές τώρα οι προσεγγίσεις είναι λαλούν και 10 χορεύουν, λέγω. Διότι, να ξέρετε κάτι τώρα, ή θα είμαστε σοβαροί και θα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα για αυτά που λέμε, ή θα πετάμε κατά ετούς. Δεν είναι κάθε Δευτέρα. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να μιλάμε για τα εισιτήρια και τη συγκοινωνία, θα μιλάμε για εισιτήρια και συγκοινωνία. Και ρωτώ, το ένα δις που θα υπάρξει στη συγκοινωνία, πώς θα το καλύψει ο κύριος τύπος. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, μελετείτε ποσά, μιλάει για γύρω σε μία τετραετία 150 εκατομμύρια ουσιαστικά. Ότι θα είναι η απώλεια.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι μέσα στο, ότι μέσα στο πρόγραμμα που έχω καταθέσει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ βρίσκονται αυτά τα χρήματα κοστολογημένο. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Αλλά εμείς το ξεκινάμε τον κ. Τσίπρα που λέμε όλοι.
2: Εγώ να δείτε, δεν σας μιλάω γενικά κι όσο, σας μιλάω τι γίνεται σε αυτόν τον κωδικό που λέγεται.
0: Γι' αυτό είστε μαζί μας, γιατί ξέρετε τους αριθμούς.
2: Αστική συγκοινωνία, δημόσια συγκοινωνία. Αν θέλετε τώρα εκεί να βάλουμε τον προπολογισμό. Τι να σας πω, των σχολείων, της υγείας, των διαφόρων, των ενόπλων δυνάμεων και ό,τι άλλο τέλος πάντων γίνει στη χώρα. Είναι μια συνάντηση, συζήτηση αυτή, η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Εγώ με ρωτάτε για τα εισιτήρια και για τις συγκοινωνίες, σας απαντάω για εισιτήρια και συγκοινωνίες. Άρα λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Την ώρα που αυτή η κυβέρνηση, η δημόσια συγκοινωνία την έχει τιμήσει και την έχει υποστηρίξει. Θυμίζω ότι 1.400 καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα στη δημόσια συγκοινωνία και μέχρι το 2027 αυτά θα έχουν γίνει 2.000 λεωφορεία. Τι σημαίνει αυτό, ότι μετά από 30 ολόκληρα χρόνια έρχεται μια κυβέρνηση, ονομάζεται ότι την ονομάζουν νεοφιλελεύθερη, να έρχεται εκεί δεξιά. Μια κυβέρνηση λοιπόν και αφιερώνει 2 δισεκατομμύρια πρώτη φορά τα χρονικά για τη δημόσια συγκοινωνία για να μπορεί να έχει ένα καινούριο λεωφορείο με το κλιματισμό του, με αξιοπρεπείς όρους μεταφοράς, μετακίνησης, ο μέσος πολίτης. Όχι για την ελίτ, όχι για αυτούς τους λίγους έχοντες κατοχούντες. Για τον κάθε πολίτη να έχουμε πλέον δημόσια συγκοινωνία.
0: Καλά, θέλουμε και λίγο καθαρισμό των λεωφορείων. Είχαμε και πολλά προβλήματα με τα λεωφορεία. Τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν είμαστε και, λοιπόν, τόσο καλή κατάσταση.
2: Τα χρέπια που κυκλοφορούσαν και τα αφήναν οι προηγούμενοι να κυκλοφορούν για 30 χρόνια, τα πέταξε και βάζει καινούρια λεωφορεία. Λάθος γήπεδο επέλεξαν να ξεκινήσουν τη νέα τους καριέρα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έλεγα εγώ.
0: Καλά, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι η νέα καριέρα, ο κύριος Τσίπρας είναι η νέα ξανά το rebranding του.
2: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, αφού θέλει να γίνει πολιτικός ηγέτης, ας επιλέξει σωστά τουλάχιστον το γήπεδο στον οποίο θα παίξει. Γιατί νομίζω ότι η δημόσια συγκοινωνία είναι από τα σημεία που θα πιστώσει θετικά ο κόσμος. Και νομίζω ότι παίζει και το όρο της ήδη συμμετρήσεις αυτό το 30%. Θεωρώ ότι συνεχτημά ότι τουλάχιστον σε αυτό το σημαντικό τομέα της καθημερινότητας έχουμε κάνει ένα καλό έργο.
0: Λοιπόν, η Εμμανουέλα, καλημέρα Εμμανουέλα, γράφει κάτι το οποίο εγώ θα συμφωνήσω. Θα μπορούσε να ήταν και δική μου ερώτηση για να μην το ρίχνω στην Εμμανουέλα. Ο Πρωθυπουργός λέει: δεν τα καταφέραμε την ακρίβεια, αλλά θα την καταφέρω μετά από 7 χρόνια γιατί θα αλλάξω την επόμενη τετραετία. Και ο κύριος Τσίπρας λέει: δεν είμαι εγώ που ήμουν το 15-19, είμαι ένας άλλος Τσίπρας και θα τα αλλάξω, θα τα κάνω όπως τότε. Ποιο να πιστέψουμε και γιατί να πιστέψουμε κάτι τέτοιο για τους δύο μαζί.
2: Η ακρίβεια δεν είναι μια στατική έννοια. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη άπαξ. Θυμίζω στην αγαπητή ακροάτρια ότι το 22 είχαμε τον Ουκρανικό πόλεμο που τίναξε στον αέρα όλα τα ενεργειακά συστήματα του κόσμου. Μετά έχουμε τον πόλεμο εδώ πριν από 3-4 μήνες, αν το κατάλαβε, στο Ιράν, όπου εδώ σχεδόν φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού για να μπλέξουμε με παγκόσμιες αναφλέξεις και να τυναχθεί στον αέρα ο πλανήτης. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται αντιληπτά.
0: Ναι, τώρα όμως.
2: Ό,τι παρενέργειες.
0: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ.
2: Εμείς ζούμε σε ένα συννεφάκι.
0: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ, και το. Ο πληθωρισμός του 10% τότε περίπου. 9-10%, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήμασταν πρώτοι στην Ευρώπη και τώρα με το.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Να κρίνει μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό αν σε αυτές τις μεγάλες περιπέτειες που περνάει ο κόσμος μας γενικώς. Μπορεί και κατάει τη χώρα σε μια σταθερή τροχιά με ασφάλεια και μπορούμε σήμερα εμείς εδώ να κάνουμε ότι δεν έχει και τίποτα, δεν έχει γίνει και τίποτα δίπλα μας.
1: Εκτιμάτε δηλαδή κύριε οικονόμου ότι τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, αν όλα πάνε καλά, θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ότι θα αποκλιμακωθεί, ακριβώς θα αποκλιμακωθούν οι υψηλές τιμές?
2: Εγώ βλέπω ότι έβαζα πετρέλαιο στο αυτοκίνητο 2 ευρώ πριν από 1,5-2 μήνες και τώρα το βάζω με ένα 55-60 ήδη. Εγώ και εσείς το κάνετε αυτό.
0: Εγώ όμως βλέπω ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας, δεν έχουν ίσα ίσα ανεβαίνουν κάθε τόσο.
2: Θα δούμε τώρα, γιατί με το πόσο κάνει, θα δούμε τις τιμές. Δεν βλέπω σήμερα ενισχυτικές τιμές, ότι σε ένα σούπερ μάρκετ τώρα, το ίδιο προϊόν είναι από, με απόκληση μέχρι 2 ευρώ και 2,5 ευρώ.
0: Αυτό όμως είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ. Αυτό το ότι η ίδια εταιρεία, το ίδιο σούπερ μάρκετ, στο Ήλιον και στο Πέραμα και στην Βραβρώνα, το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν το πουλάει άλλες τιμές, είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
2: Όχι, αγαπητέ, δεν έχουμε διακρίνηση, δεν είμαστε κομμουνιστικό καθεστώς.
0: Το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν.
2: Δεν έχουμε κομμουνιστικό καθεστώς να έχουμε διαφήμιση. Έχουμε ένα καθεστώς το οποίο είναι ελεύθερη αγορά και το μας. Είναι το βάση του ανταγωνισμού. Όμως έχουμε έλεγχο στην σκοκέρδεια. Εκεί λοιπόν, όταν οι τιμές είναι μέσα στα πλαίσια λοιπόν του ελεύθερου ανταγωνισμού, μπορώ να διαλέξω το φτηνότερο προϊόν που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ. Και σήμερα μια καλή εφημερίδα έχει δημιουργήσει 4-5 παραδείγματα. Φανταστείτε για 9.000 προϊόντα, τα οποία πραγματικά μπορεί ένας καταναλωτής να δει και να ελέγξει. Βέβαια, θα μου πείτε 9.000, τι να του το ελέγξω.
0: Αυτά που μας ενδιαφέρει, όχι, δεν θα ελέγξω τα 9.000. Αυτά που μας ενδιαφέρει. Αλλά αν δω εγώ στο Ήλιον το καφέ.
2: Ένα νοικοκυριό δεν χρησιμοποιεί 9.000 προϊόντα.
0: Όχι, αλλά αν δω τον καφέ στο Ήλιον.
2: Τα 50 προϊόντα λοιπόν που χρησιμοποιεί την καθημερινή του διαβίωση, πάνω κάτω λέω, θα τα ελέγξει και θα δει πού έχει το πιο φθηνό καφέ, πού έχει το πιο φθηνό.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να φύγω από το Ήλιον και να πάω στη Βραβρώνα για να πάρω το φθηνότερο καφέ.
2: Δεν ξέρω,
0: μα είναι στο Βεβρόνα,
2: γιατί είναι το πιο απίθανο σενάριο.
0: Πάω στο Πέραμα. Λέω Ήλιον, γιατί εδώ είμαστε και πάω στο Πέραμα.
2: Και αν είναι λίγο πιο δίπλα και μαζέψω από 5-6 προϊόντα, λίγο πιο δίπλα και μέσα σε μία κίνηση γλιτώσω ένα 10-20%, τι να το κάνω.
1: Θέλω να ρωτήσω, κύριε οικονόμου.
2: Ο καταναλωτής.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έχει τα εργαλεία, και αυτό γιατί ακούω από χθες ότι άμα θα πέσει ακρίβα και σιγά τι είναι και τι έγινε. Εντάξει, σε κακούς τίποτα δεν του αρέσει και τίποτα δεν του φτάνει. Αλλά αν έχουν ένα εργαλείο κόσμος, σοβαρό, ωραίο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που λέμε καταπολέμηση της ακρίβας, έστω χρησιμοποιήσουμε. Δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Τι διαφορά είναι, ένα ερώτημα που από χθες το είχαμε πάρει εδώ στην εκπομπή από ακροατές. Τι διαφορά έχει το ή καταναλωτής από το πόσο κάνει?
2: Το μέγεθος του δήματος, καταρχάς, πιστεύω. Πρώτα απ' όλα. Το εύρος. Το εύρος είναι πολύ τεράστιο στο πόσο κάνει. Δεύτερον, το πόσο κάνει έχει την ευθύνη του Υπουργείου. Είναι μια πρακτική ενέργεια. Είναι, ναι. Όλοι ρωτάτε τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει το Υπουργείο, τι κάνει το κράτος. Έκανε.
0: Τώρα τι έκανε, το έκανε πόσο κάνει? Τη διαφορά που έχει. Καταγγελτικό δεν έχει ακόμα, νομίζω, αλλά θα μπει και στο πόσο κάνει.
2: Όχι, έχω υπόψη μου, το έχει καταναλωτή, νομίζω έχει πολύ μικρό δείγμα προϊόντο. Καλό είναι, ωραίο είναι, αλλά το δείγμα το εύρος του προϊόντο είναι μικρό. Εδώ είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο. Οπότε είναι πιο ουσιαστικό και πιο εύχριστο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, και να κλείσουμε με την τελευταία ερώτηση. Γιατί έχω την αίσθηση, προσωπική και σας ρωτάω φυσικά, ότι ο Πρωθυπουργός όποτε κάνει προεκλογικές κινήσεις, που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, νιώθει την ανάγκη να λέει όχι, εκλογές θα γίνουν το 27. Και να το λέει και να το ξαναλέει.
2: Για αυτούς οι οποίοι δεν θυμούνται τι έχει πει την προηγούμενη φορά, και
0: συνδέεται. Τώρα, πάσης μαθήσεως, κύριε Υπουργέ. Πάσες μαθήσεις, Μήτρη, πάρες με το ξαναλέγει να τα ακούσουμε πάλι. Εγώ είπα, είναι σαν να νιώσεις την ανάγκη. Δηλαδή μας βάζεις και εμάς σε ίντριγκα.
2: Σας βάζει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει να έχετε ως κίνητο τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει την ίντριγκα. Την δημοσιογραφική πάντα λέω. Αλλά τέλος πάντων, αφού βοηθάει και αυτός με τον λόγο του, θα σας πω όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Παρακαλώ.
2: Οι εκλογές πρέπει να γίνουν μέχρι και τον Ιούνιο του 27. Εγώ το βλέπω και καλή εποχή, 30 Μαΐου, δηλαδή άνοιξη, να γίνουν εκλογές. Όμως, θα το αποφασίσει τελικά ο Πρωθυπουργός. Άνοιξη είπε το 27.
0: Βάστε
2: λοιπόν στο μυαλό σας ότι οι εκλογές θα γίνουν από 30 Μαΐου έως 30 Μαΐου. Εκεί περίπου να έχετε στο πάνω κάτω το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα μας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ο πρώην υπουργός μεταφορών, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
0: Θανάση, καλημέρα. Όπως άκουσες, γιατί έγινε αυτή η ερώτηση, είναι το ότι έχουμε παίξει σε δύο πολέμους. Και αφού έχουμε παίξει σε δύο πολέμους, το λογικό είναι η ακρίβεια να υπάρχει όπως υπάρχει παντού. Και θυμόμουν καλά ότι είχαμε φτάσει στο 10% τότε, τον πληθωρισμό πάνω.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε ως φλασάκι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν περίμενε, δεν ήξερα ότι θα μιλήσει για τον πρώτο πολέμο και το 10. Ναι, έγινε 2,5, αλλά τώρα είμαστε πρωταθλητές.
1: Είμαστε πια πρωταθλητές.
0: Σαν τον υπουργό. Ναι. Έχουμε και πρωταθλητή υπουργό. Και πρωταθλητή υπουργό Πασόκ. Έτσι. Ο πρωταθλητής υπουργός μας είναι Πασόκ.
1: Κύριος Ψερακάκης, ναι.
0: Είναι Πασόκ.
1: Αυτό που λες εσύ για το Πασόκ.
0: Ναι, να δεις το τι κάνει το Πασόκ.
1: Εγώ λέω το τι κάνει το ανδρουλακικό Πασόκ. Τώρα αυτοί που φύγανε, φύγανε.
0: Το Πασόκ είναι εδώ.
1: Μα είναι σαν να λέμε τώρα ότι τι κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας και να βλέπουμε τους παίκτες που έχουν πάρει μεταγραφή και μεγαλουργούν σε άλλη ομάδα.
0: Δεν έχει
1: μα
0: σημασία.
1: Αυτοί έχουν φύγει.
0: Δεν
1: τι
0: έχει
1: κάνει
0: σημασία.
1: Η ομάδα μας εδώ.
0: Δεν έχει σημασία όταν αγαπάμε έναν παίκτη και φεύγει. Όταν εγώ που είμαι ΑΕΚ και έφυγε Νικολαίδης και πήγε στην Ατλέτικο που πήγε.
1: Γιατί
0: ο Τσάρτος είναι, δεν ήμουν μαζί με την Ατλέτικο γιατί είχε πάει ο Τσάρτος.
1: Γιατί οι Πασόκοι δηλαδή χαίρονται για τον Πιερακάκη και τον.
0: Κανονικά δικά του παιδιά είναι.
1: Και για τον κύριο Χρυσογοίδη για το έργο που μπορεί να κάνουν.
0: Κανονικά δικά τους παιδιά θα πρέπει να είναι χαρούμενοι που εξελίσσονται.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνουν μεταγραφή. Και να πω στο Θανάση, Θανάση, πες μας, επειδή είπα και Βραβρώνα τυχαία λόγω του Βόρου, πες μας και τι γίνεται και στην Κερατέα. Που είναι και.
1: Από τιμές.
0: Από τιμές.
1: Ναι, ναι.
0: Που η Κερατέα είναι, ξέρεις, είναι και. Έχει και η Κερατέα Λαύριο, είναι δικά μας παιδιά.
1: Τι εννοείς? Γαλάζια, γαλάζια.
0: Ονοείται, όχι, δεν είναι γαλάζια δικά μας παιδιά, εκεί μεριά.
1: Γιατί εγώ σκέφτηκα το χειροκρότημα του κυρίου Κυρανάκη τώρα και γι' αυτό πήγα στο γαλάζια.
0: Καλά εσύ.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Εστές, εκτοξευτήρες,
1: πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: 46.
1: Τι έχει μείνει 46.
0: 46, 46. Είναι ο αριθμός ο τυχερός, 46. Με ρώτησες τώρα 46. Στον αέρα σου το αυτό, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Το 46.
1: Τι καλά που δεν είπα εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά το break. Κύριος Γεωργιάδης.
1: Βεβαίως,
0: ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Για να μην μπερδευόμαστε με ενεργεία υπουργούς.
1: Ο Θανάσης συνεχίζει και λέει: αυτοί μας και μας κλέβουν και μας δουλεύουν. Μα τι να σου πω τώρα.
0: Και ο Γιάννης, ο οποίος λέει: πείτε βρε ξανά πώς πάμε σύφνο. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο.
1: Όχι, δεν θα το πούμε τώρα.
0: Πας σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο.
1: Παίρνεις τα φτηνά εισιτήρια.
0: Και λες: γεια σας, θέλω να πάω σύφνο.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζει ένα εστίριο και πηγαίνεις. Είναι πολύ εύκολο.
1: Παίρνεις ένα ξενοδοχείο σαν και το Όστρια που λέμε εμείς. Κάπου στα 120 με 140 τη βραδιά κάνει.
0: Ναι.
1: Και φτηνή τιμή για Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Και μετά πληρώνεις κανένα 50 το κεφάλι για να φας.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Πας, γυρνάς, καλά να περάσεις. Θα πούμε μετά.
0: Και στείλ μας φωτογραφίες. Θα το πούμε, Γιάννη.
1: Θα το πούμε μετά. Λοιπόν, έχουμε την. Πώς την είπαμε?
0: ΑΔΕ.
1: Ναι, αυτές τις δύσκολες λέξεις. Ξέρεις πόσο καιρό έκανα να μάθω τον. Ξέρεις.
0: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αλλά τώρα έφυγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αρμοδιότητες πήγανε στην ΑΔΕ. Και το πρόβλημα ελήθη.
1: Ελήθη. Ναι, το πρόβλημα.
0: Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ελήθη το πρόβλημα. Επειδή πήγαμε στην ΑΔΕ.
1: Και γίνονται, λέει, οι έλεγχοι τώρα, διότι οι αγρότες θα πάρουν ΠΑΑ, ΠΑΕ, δεν ξέρω πώς τα λένε, ΠΑΕ. Από εδώ θα πάρουν λεφτά, από εκεί θα πάρουν λεφτά, παρακάτω, λέει, θα πάρουν λεφτά, όλοι παίρνουν λεφτά. Υπάρχει διαφημιστικό σποτ ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν αποζημιωθεί και θα πάρουν ακόμα περισσότερα λεφτά. Και εγώ βλέπω ότι έχουμε κινητοποίηση αγροτών.
0: Ναι.
1: Τώρα, πήραν πολλά λεφτά και βγάζουν τα τρακτέρ βόλτα. Πάνε να πιούν καλά τσίπουρο, δεν ξέρω. Ο κύριος Αλευτήρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αλευτήρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, εδώ ακούμε ότι οι έλεγχοι ολοκληρώνονται. Παίρνετε λεφτά από εδώ, παίρνετε λεφτά από εκεί, παίρνετε λεφτά παραπέρα και εσείς λέτε κινητοποίησεις. Πήρατε λεφτά και πάτε βόλτα.
2: Είναι σαν τα 3,5 δισεκατομμύρια που έδωσε πέρσι το κράτος στους αγρότες, όπως ανακοίνωσε τέλος του κ. Χατζηδάκης.
1: Ναι,
2: πώς γίνεται να δώσει 3,5 δισεκατομμύρια, η χώρα μας να παίρνει 2,7 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκά κονδύλια και να χρωστάνε και στους αγρότες 1 δισεκατομμύριο και βρίσκει νύχτα.
1: Μισό λεπτό
2: με μπερδέψατε. Τα δεν βγαίνουν.
1: Με μπερδέψατε λίγο.
2: Ένα στοιχείο μαθηματικού. Απλή λογική.
1: Εγώ που δεν έχω, δεν μπερδεύτηκα. Για ξαναπείτε μας λίγο τους αριθμούς.
2: Ο κύριος Χατζηδάκης πέρυσι τα Χριστούγεννα επέρονταν σε συνέντευξη τύπου και είπε ότι οι αγρότες το 2020.
1: Το θυμόμαστε πολύ καλά.
2: Θα πάρουν 3,3 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Τα χρήματα που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο είναι 2,5 με 2,7 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα δισεκατομμύρια λένε αυτοί ότι τα έχουν δώσει, συν περισσότερα ότι έχουν δώσει 600 εκατομμύρια, αλλά στους αγρότες οφείλονται περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το 2025. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, κάποιος λέει ψέματα. Και σίγουρα δεν λέει ψέματα οι τσέπες των αγροτών. Γιατί άμα είχαμε πάρει όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που νομίμως θα δικαιούμαστε, που λέει ο κ. Χατζηδάκης, σίγουρα δεν θα βγαίναμε κατά καλό καιρό, όπου οι αγροτικές εργασίες είναι στο φουλ, δεν θα αφήναμε τις δουλειές μας να αγοράψουμε και θα πηγαίναμε να κάνουμε συλλαλητήρια και μπλόκα.

0: Για πείτε μας τώρα πότε είναι οι κινητοποιήσεις και τι κινητοποιήσεις θα είναι αυτές.
1: Η Γραμματεία της Πανελλαδικής των Μπλόκων συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα και αποφάσισε το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου θα συνεδριάζει κατά τόπο
0: γενικών δηλαδή, κοινωνιών
1: και θα αποφασίζουν πώς και πού θα κάνουν κάποια μορφή δράσης έτσι ώστε να δείξουν στην κυβέρνηση ότι είμαστε εδώ, δεν τα έχουμε παρατήσει. Η θέληση για επιβίωση και αξιοπρέπεια είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε εργασία ή οποιοδήποτε κόστος μπορεί να έχουμε τώρα αφήνοντας καλλιέργειές μας ή κοιτώντας κινητοποιήσεις. Κατά τόπους θα αποφασίζουμε δηλαδή είτε συμβολικό κλείσιμο κάποιου δρόμου για λίγες ώρες, είτε συλλαλητήρια στο κέντρο μεγάλων πόλεων και όλα αυτά θα μας οδηγήσουν αρχές Σεπτεμβρίου πλέον στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης όπου έχουμε σκοπό να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο και με αυτόν τον τρόπο στα εγκαίνια της έκθεσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού να του δείξουμε ότι όχι μόνο δεν μας έχει δώσει τα χρήματα που μας οφείλει αλλά και τις εξαγγελίες που είχε κάνει στο Μέγαρο Μαξίμου 19 Ιανουαρίου εν μέσω μπλόκων δεν τις έχει υλοποιήσει.
0: Κύριε Λευτέρα, η κυβέρνηση διαρρέει, δηλαδή έτσι λέει καθαρά, δεν το διαρρέει απλώς, ότι κάποιοι έχετε πάρει λεφτά, οι περισσότεροι έχετε πάρει και δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας από περιοχή σε περιοχή και ότι είστε σε κόντρες. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί 19 Ιανουαρίου ότι εντός ένα μήνα από τότε θα λύσει τα προβλήματα με τα ΚΑΕΚ, με τα ΑΤΑΚ, με τα Μονιτόρινγκ. Θυμάστε που υπήρχαν στην Κεντρική και Βόρεια κυρίως Ελλάδα.
0: Τα θυμάμαι γι' αυτό που έχω μπερδευτεί εγώ με όλες αυτές.
1: Δεν έχουν επιληθεί και φυσικά οι αγρότες δεν έχουν πληρωθεί τα χρήματα καθώς τα χωράφια τους φαίνονται κυτρινισμένα, κοκκινισμένα μέσα σε αεροφωτογραφίες και μέσα στο ΚΑΕΚ και στο μέσο ΑΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ που υπάρχει. Ο κ. Μητσοτάκης, δεχόμενος ότι οι τιμές μας είναι εξευτελιστικές και ότι υπάρχει απώλεια εισοδήματος, μας είπε ότι θα μας δώσει 160 εκατομμύρια ευρώ, 80 στην κτηνοτροφία, 80 στους γεωργούς, σαν απώλεια εισοδήματος. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο χρονοδιάγραμμα. Και προσέξτε, αυτά τα χρήματα μας είπε ότι είναι χρήματα που περίσσεψαν από τους ελέγχους και θα πήγαιναν σε απατεώνες εντός εκτός εισαγωγικών. Βάλτε το όπως θέλετε. Άρα στα 7 χρόνια, 1 δισεκατομμύριο έδωσε αυτή η κυβέρνηση δεξιά και αριστερά σε ανθρώπους χωρίς να τα δικαιούν. 160 το χρόνο περίσσεψαν μας δει. Μας είχε πει. Δεν έχει κάνει τίποτα για την ευλογιά. Πότε θα γίνει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου.
0: Να υπάρχει διαφημιστικό σποτ που το οποίο λέει ότι όλα καλά, ότι θα αποζημιωθείτε, ότι θα προσέχετε.
1: Να βρείτε τα στοιχεία του ανθρώπου του συγκεκριμένου με το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο, θέλω να επικοινωνήσω μαζί του για να μάθω σε ποια κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Πού ανήκει, σε ποιον τομέα, σε ποιο κλάδο της Νέας Δημοκρατίας ανήκει, σε ποια τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας ανήκει. Τέτοια διαφήμιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να βρεθείτε αγρότες που πολύ αμφιβάλλω αν αυτός ο άνθρωπος είναι κοινοτρόφος. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν αυτός ο άνθρωπος είναι κοινοτρόφος.
0: Καλά, θα μπορούσε να ήταν ηθοποιός για να παίξει το σποτ, να μην είναι κοινοτρόφος, αν και δηλώνει κοινοτρόφος, αλλά τι να πω.
1: Ο κύριος Σινάς από τη μία δεν μπορεί να μας δώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε από την προηγούμενη χρονιά και μας είπε στην Καλλιτική την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα επόμενα 6 χρόνια θα πάρουν 20 δισεκατομμύρια αγρότες. Πόσοι αγρότες θα έχουν μείνει τα επόμενα 6 χρόνια αν συνεχίσει να ακολουθείτε αυτή την κυβερνητική πολιτική. Ούτε μισή. Σκεφτείτε το 1998 ήμασταν 23% του ενεργού πληθυσμού. Το 2016 όταν πρωτοανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήμασταν το 14 περίπου και έχουμε φτάσει στο 6,5. Μέσα σε μια δεκαετία. 75.000 άνθρωποι, κυρίως νέοι, φύγαν από το επάγγελμα και φτάνει στοιχεία του ΣΕΛΣΑΤ, δεν είναι στοιχεία του
2: ΑΝΕΛ. Και είναι και λίγο, κύριε Λευτήρη, είναι και λίγο ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό.
1: Συμφωνώ ότι είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Η Ευρώπη κάθεται απαθής και παρακολουθεί τις εξελίξεις με τον πόλεμο, με τις εκρηκτικές αυξήσεις που υπάρχουν στο πετρέλαιο και στα λοιπάσματα, δεν κάνει το παραμικρό, δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της αν στη νέα κοινή αγροτική πολιτική θα οικοπούν, όπως λένε πληροφορίες, 25% των κοινοτικών κονδυλίων προς το πρωτογενή τομέα και θα πάνε σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Δεν ξεκαθαρίζει τη θέση. Αλλά να σας πω κάτι, η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει και πίεση από τους αρχηγούς των κρατών μελών.
2: Ναι.
1: Όταν ο κ. Μητσοτάκης ή η κυρία Μελώνη ή ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν κάνουν τίποτα, σηκώνει η Ευρώπη να μην είναι. Καταλαβαίνετε, θα πρέπει να πιέσουν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Κάνουν συνόδους κορυφής. Θα πρέπει το αγροτικό, δεν είναι το θέμα αγροτικό, είναι θέμα επιστημιστικής κρίσης και πείνας που έρχεται. Δεν θα έχουμε τι να φάμε.
0: Μα θα έρχονται στην Λατινική Αμερική.
1: Τι θα βάλουμε στο πιάτο μας, έτσι πρέπει να σκεφτούμε, να το σκεφτούμε τελείως απλά.
0: Μα κύριε Λευτήρα, θα έρχονται φτηνά από Λατινική Αμερική. Θα έρχονται πολύ φτηνά.
1: Και μάλιστα η
0: ερώτηση ήταν, δεν θέλετε φτηνά. Ορίστε, σας βρίσκουμε φτηνά.
1: Και η σόγια που πιάστηκε στην Ολλανδία. Και το ρύζι που έρθει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τον Μπαγκλαντές. Είμαστε σοβαροί. Και το ρύζι στη Χαλάστρα υπάρχει μέσα στις αποθήκες. Το σκληρό σιτάρι υπάρχει στις αποθήκες της Λάρισας και φέρνουμε σιτάρι από την Ουκρανία και από τη Ρουμανία. Είναι κυβερνητική πολιτική, αγροτική κυβερνητική πολιτική αυτή που δείχνει ότι θέλει τους αγρότες να παραμείνουν στο επάγγελμα και ειδικά τους νέους αγρότες και τα νέα παιδιά. Που βγάζει προγράμματα νέων αγροτών, τα χρεώνει και μετά τους ρίχνει μια κλωτσιά και καταλείπουν το επάγγελμα. Και φεύγουν από το επάγγελμα και φεύγουν χρεωμένοι. Και χρωστάνε.
0: Κύριε Ελευθερία, επειδή είστε νέος άνθρωπος, θέλω να σας ρωτήσω αν θα λέγαμε το μπορούσαμε να βγάλουμε ένα μέσο όρο ηλικίας αγροτών αυτή τη στιγμή. Ποιος θα ήταν αυτός? Διότι σε κάποια σημεία, σε κάποιους τόπους που έχω πάει, έχω δει ότι ο μέσος όρος είναι πάνω το 50-55.
1: Πάνω από 60 είναι.
0: Είναι πάνω από 60.
1: Το κυριασμένο αγροτικό πληθυσμό ολόκληρη την Ευρώπη είναι πάνω από 60 ο μέσος όρος σίγουρα. Τα τελευταία χρόνια από την εποχή των μνημονίων και προς τα δω ήρθαν κάποια νέα παιδιά που χάσαν τις δουλειές στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω μνημονίων και λόγω κρίσης ήρθαν να καλλιεργήσουν χωράφια που είχαν από τους παππούδους ή από τους πατεράδες τους ή να μπουν στα προγράμματα νέων αγροτών. Δυστυχώς αυτά τα νέα παιδιά εγκαταλείπουν το επάγγελμα, γι' αυτό σας είπα ότι περισσότερο από τις 75.000 που ανακοίνωσε η Ελστάτ είναι νέοι άνθρωποι. Δυστυχώς έχουμε γυρισμένο αγροτικό πληθυσμό και όταν αυτός ο πληθυσμός ο γυρισμένος φεύγει, εγκαταλείπεται τελείως το επάγγελμα. Μένω καλλιέργεια τις εκτάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην ποσότητα παραγόμενου προϊόντος. Καλά, δεν συζητάμε βέβαια για την ποιότητα. Με την τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής που υπάρχει, η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μάλιστα, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Αληφθήρα, πείτε μας για να ακουστούν άλλη μια φορά, τι ζητάτε?
1: Φυσικά ζητάμε να υλοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης τις δεσμεύσεις που έχει πάρει να μας δώσει την αναπληρώση εισοδήματος, να πληρώσει επιτέλους αυτά που χρωστάει στους αγρότες. Αυτοί που κατακλέψανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν και τις πλάτες είτε υπουργών, είτε βουλευτών, είτε πολιτικών ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική με τον έναν τον άλλον τρόπο, να πιαστούν, να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να οδηγηθούν ακόμα και στη δικαιοσύνη αν χρειαστεί. Θα γίνει κάτι επιτέλους με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν συναδελφοί μας αγρότες που εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν ούτε 1 ευρώ εισόδημα και ζουν με δανεικά πραγματικά και με τα 70 ευρώ που μπορεί να τους δίνει το κράτος αναζώο που χάσανε σαν αναπλήρωση εισοδήματος. Δεν μπορεί να ζήσει η οικογένεια έτσι. Και φυσικά σας λέω να χαραχτεί μια στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, καθώς τώρα συζητιέται στην Ευρώπη η νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα εφαρμοστεί την εξαετία 28-34 και εμείς εκεί πέρα δεν έχουμε καλεστεί. Έχει γίνει στη Βουλή ειδική επιτροπή και εμείς δεν έχουμε καλεστεί. Δηλαδή συζητάνε για τα θέματα του πρωτογενή τομέα χωρίς τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα. Άρα για να καταλάβω και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, δεν ζητάτε κάτι άλλο. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός,
1: να μας δώσει αυτά που υποσχέθηκε,
0: αυτά που είπαν,
1: να μας δώσουν αυτά που μας χρωστάνε και επιτέλους να κάνουμε κάποια παρέμβαση, πρώτον και στο γιατί φεύγει τόσο φθηνά από το χωράφι και πάει πανάκριβα στο ράφι και να ελέγξουμε επιτέλους τις αγωγές. Άκουσα τον κύριο Παπασεργίου που θα βγάλει μια εφαρμογή, ένα τσίπ που θα ελέγχουν τα προϊόντα που παίρνουν. Ας γίνει επιτέλους, ας ελέγξουμε επιτέλους αυτή τη μάστιγα που μας στήσει.
0: Τώρα το πόσο κάνει, βγάλαμε το πόσο κάνει. Τώρα εντάξει, το λύσαμε προς το παρόν.
1: Ποιο πόσο κάνει, θα τρελαθούν οι συνταξιούχοι, θα πηγαίνουν όσοι συνταξιούχοι μπορούν να συγκινήσουν το ίντερνετ, θα κοιτάνε από σούπερ μάρκετ και θα τρέχουν όλη τη μέρα στο σούπερ μάρκετ για να βρουν το φθηνότερο προϊόν.
0: Θα κάνουμε και ωραίες βόλτες γιατί έχει και πολύ ωραία κίνηση. Οπότε κάνεις και γνωριμίες με τον διπλανό σου που είσαι σταματημένος.
1: Πολύ σωστά. Θα θέλει να πάρει ο συνταξιούχος 5 προϊόντα και θα πρέπει να γυρίσει 3 σούπερ μάρκετ στην Αθήνα για να βρει αυτά τα 3 προϊόντα. Σας είπα, είναι πολύ καλό για την κυβέρνηση, αλλά μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Δυστυχώς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η πολιτική του είναι μια πολιτική μόνο επιδομάτων και μόνο επικοινωνική.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Ελευθερία.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ελευθερία.
0: Ελπίζω ήρεμα να είναι όλα αυτό το τριήμερο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά και για ακόμα μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είστε πάντα δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα και στα προβλήματα και τα αντιδεικνύετε με τον κατάλληλο τρόπο και πραγματικά μαθαίνει και ο κόσμος της Αθήνας τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην επαρχία που ασχολούνται με τη γη.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για τα καλά σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ηλία, καλημέρα.
2: Καλημέρα στον Ηλία.
0: 9.10 είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Τώρα είναι η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
2: Κάνουμε για όσους μπαίνετε και τώρα και συντονίζεστε. Σήμερα και αύριο λείπει ο Αργύρης Δινόπουλος. Και για σήμερα και αύριο, 7 με 10 θα είμαστε εμείς. Κάνουμε και την αναπλήρωση του Αργύρη.
0: Χωρίς να μπορούμε να αναπληρώσουμε. Έτσι, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
2: Λοιπόν, δώρο σύφνος, να το πούμε, γιατί
0: περίμενε.
2: Γιάννης έχει μείνει με την απορία. Πείτε, βρε παιδιά, ξανά το δώρο.
0: Περιμένε.
2: Εγώ έδωσα τη λύση. Είπαμε, να πάει στο ταξιδιωτικό γραφείο.
0: Συμφωνήσαμε.
2: Κλείσε ένα εισιτήριο, δύο, πόσα θες και πήγαινε σύφνο.
0: Λοιπόν, να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κ. Αλευθερίας.
2: Ναι.
0: Θέλουμε, λέει, αυτά που μας είπαν.
2: Ναι.
0: Τα είπε ο Πρωθυπουργός. Τα είπε ο Υπουργός. Και όχι ναι. Όποιος να είναι Υπουργός, που τον διώξαμε, ούτε ο Ευρωπαίος που είναι καινούργιος. Πώς έχουμε τον Ευρωπαίο Υπουργό, έχουμε τον Πρωταλτή Υπουργό, έχουμε τον Σερίφη Υπουργό.
2: Και είπε και αλήθειες ο κύριος Ελευθερίας.
0: Έχουμε τον δικαστή Υπουργό.
2: Είπε αλήθειες ο κύριος Ελευθερίας. Είπε αρχικά ότι πρέπει να σκεφτούμε με τον πιο απλό τρόπο τι θα βάζουμε στα πιάτα μας. Είναι μια πολύ κοινική και απλή αλήθεια, έτσι. Δηλαδή...
0: Γιατί δεν είναι ωραία τα κοτόπουλα με σαλμονέλα?
2: Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραία.
0: Δηλαδή και κανονικά επίσης... πρέπει να είναι πολύ πιο ακριβά, γιατί είναι κοτόπουλα, έχουν και σαλμονέλα. Ναι. πλάς.
3: Είναι πλάς, ναι. Είπε επίσης την μεγάλη αλήθεια ότι όσοι νέοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με την αγροτιά που λέμε, είναι λίγοι, και αυτοί οι λίγοι ξεκινούν και μετά τα λέει από λίγο τα παρατάνε, γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα κίνητρα και τις κατάλληλες παροχές.
0: Δεν έχουν να φάνε, απλά πράγματα. Ναι. Δεν έχουν να φάνε. Και επειδή δεν έχουμε να πάμε και διακοπές,
3: μπορούμε να στείλουμε μια σύφνο.
0: Μια σύφνο.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. People have the power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τσάμπα θα μείνουμε, τσάμπα θα φάμε δύο φορές και τσάμπα θα πάμε στον Άλυνο εδώ να γίνει Νικολάου και να τις πάρουμε κάτι. Και αυτό θα το πάρουμε πίσω, παιδιά. Θα το πάρουμε πίσω αυτό. Ελάτε να δείτε στον Άλυνο ότι έχει, που είναι μόνο ελληνικά προϊόντα, και θα δείτε ότι όταν τις το δώσετε θα χαρεί και θα σας αποζημιώσει.
3: Εκτός αν πάνε σε εντάξει, δεν θα πάρουν μόνο μαγιό, γιατί αν πάνε σε παραλία γυμνιστών θα τους είναι αχρία.
0: Θα δούνε τι θα πάρουν, ρε παιδιά. Να σπάνε στον Άλυνο και έχουν πολλά να διαλέξουν.
3: Δεν έχει μαγιό ή όχι.
0: Έχει ό,τι θες έχει, λοιπόν. Και από εκεί και πέρα. Ολοήμερη εκδρομή που πάνε οι παλιοί, όπως ο Μπρουναράς. Που παίρνουν την οικογένεια, έξυπναν το πρωί. Πάνε...
3: Απλά δεν έχω κάνει, είμαι παλιός, αλλά χωρίς να είμαι παντρεμένος.
0: Πάνε μέχρι, δεν έχεις κάνει το χοντρό στο παντρεμένος. Πάνε
3: λέω
0: μέχρι τη Βραβρώνα, αύριο θα σε χαλάσω εγώ εσένα. Δεν το λέω από τώρα. Αύριο θα σε χαλάσω.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πάνε μέχρι τη Βραβρώνα. Αρχαιολογικός χώρος είναι ωραία να το κάνεις μια επίσκεψη. Κάνουν βολτίτσες γύρω-γύρω, πηγαίνουν στις παραλίες που είναι ελεύθερες. Είναι ελεύθερες στη Βραβρώνα, όλες.
3: Ναι.
0: Κάνουν το μανάκι τους. Και μετά στο κοράλι, που έχει από κάτω παραλία, μπορείτε να πάρετε την παραλία. Μπορείτε να πάτε και από κάτω στο κοράλι, να κάνετε λομπάνγκες και μετά να ανέβετε πάνω για φαγητό. Τέσσερα άτομα. Όλη η οικογένεια δηλαδή, ή τέσσερις φίλοι, όπως θέλετε.
3: Ναι, τέσσερα. Δύο και δύο, δύο ζευγάρια.
0: Και παιδιά, άμα πάρετε στο κοράλι, θα δείτε τις μερίδες, τις τιμές και λάδι στη σαλάτα. Αυτό θα το λέω και θα το ξαναλέω. Έχω να δω λάδι.
3: Γιατί σου, γιατί σου αρέσουν οι βούτες γι' αυτό.
0: Όλες οι βούτες, και δεν αρέσουν μόνο σε μένα οι βούτες. Και αν τις πάρουμε τις βούτες αλλιώς, αρέσουν και σε κυβερνητικούς ή παρακυβερνητικούς.
3: Εκεί ήθελα να το πάω λίγο.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν. Καλημέρα, Θανασία.
3: Να πω την καλημέρα, περίμενε. Έχω δύο μηνύματα στο κινητό που είναι πολύ ωραία.
0: 69-39-943-943 για να έχετε συμμετοχή στα δώρα του Ελλάδα.
3: Ναι. Στέλνετε το όνομά σας στο Viber σταθμού και γράφετε είτε Σύφνος είτε Βραβρώνα. Πρόσεχε τώρα, δύο μηνύματα θα είναι ο Άγγελος και ο Νίκος. Στο κινητό, ο Άγγελος από Καλαμάτα. Κανάλι 1 Καλαμάτα, την καλημέρα μας. Καλημέρα, λέει, αγαπητέ Πάνο και Γιώργο. Η Καλαμάτα εδώ μετά από χαλάζει τρομερό. Χαλάζει την Καλαμάτα. Και έκανε και στιχάκι. Καλαμάτα εδώ μετά από χαλάζει τρομερό.
0: Όσοι μας ακούτε από την Καλαμάτα, μπορείτε κάλλιστα να μπείτε στο διαγωνισμό είτε σε εμάς είτε στο κανάλι 1.
3: Προφανώς.
0: Έτσι.
3: Και ο φίλος μου ο Νίκος. Πρόσεχε τώρα. Είναι προβοκατόριο το μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλημέρα, λέει. Τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίζω προβλήματα αϊπνίας. Χθες τελικά βρήκα τη λύση. Έβαλα μία ομιλία του Νίκου Ανδουλάκη, σε δύο λεπτά με πήρε ύπνος. Προβοκατόρικος.
0: Κοίταξε, εγώ θα έκανα κάτι άλλο στη θέση σου. Και το δίνω ως συμβουλή, αν πάλι μία νύχτα δεν κοιμάσαι, κατά τις 3 η ώρα, πάρε ένα τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό.
3: Ναι, είναι ξύμιος, παιδί.
0: Κάτι θα σου πει, κάτι θα σου πει, κάτι θα σου πει, θα περάσει η ώρα. Δηλαδή μην το βλέπεις έτσι. Και να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι αυτό το τηλέφωνο δεν είναι κόκκινο.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το λέμε κόκκινο είναι μαύρο.
0: Ναι, γιατί...
3: Το λέμε κόκκινο.
0: Ναι, γιατί αυτό το τηλέφωνο δεν είναι κόκκινο. Επειδή μήπως έγινε χρώματα Μπαρτσελώνα, είναι κάτι σε μπορντο μπλε.
3: Είναι μαύρο, είναι μαύρο.
0: Α, είναι μαύρο.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Βάλτε παιδιά διαγωνισμούς, μπας και πάμε διακοπές. Ευχαριστούμε, λέει η Αθανασία.

0: Να πάμε λίγο στην Κινησούλα, καθώς έχουμε μεγάλο μποτιλιάσμα αυτή την ώρα στον Κηφισό. Καθυστερήσεις μεγάλες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Παιδιά, υπομονή. Στείλτε και μια φωτογραφία να δούμε την κίνηση.
1: Ακόμα για τον Κυρανάκη θα χειροκροτήσουμε ή τώρα έφυγε
0: τον Τώρα έφυγε ο κύριος Κυρανάκης, δεν μπορούμε να τον χειροκροτήσουμε. Τον χειροκροτήσαμε ως Γενικό Γραμματέα του Κόμματος. Θα τον χειροκροτήσουμε. Έγινε αυτό το χειροκρότημα.
1: Απήρε προαγωγή. Έχω ξαναπεί. Έχουμε σερίφη υπουργό. Έχουμε πρωταθλητή υπουργό. Έχουμε Ευρωπαίο υπουργό. Έχουμε δικαστή υπουργό. Τι άλλο υπουργό έχουμε να θυμηθώ. Έχουμε υπουργό. Τι λέω.
0: Τη ανάπτυξη.
1: Όχι, βρε. Υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Ναι, εντάξει, ο κύριος. Ο κύριος Άδωνης, αυτός είναι όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Και υπουργούς μόνο ενός χαρτοφυλακίου, όπως είναι ο κύριος Δένδιας, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Το θυμάται ότι το έχει ή δεν το θυμάται.
0: Το θυμάται, νομίζω.
1: Το θυμάται. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Διαβάζω τώρα Air News. Ναι. Για παιδιά, διαβάζω.
0: Τι λέει.
1: Τις πόρτες σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα ανοίγει η κυβέρνηση, προσφέροντας τους ένα νέο φιλικό, φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.
0: Όπως μου το έπεσε, μου ακούστηκε πολύ ωραίο. Εξήγησε εδώ.
1: Γιατί να το εξηγήσω. Έτσι όπως το διάβασα. Τώρα μόλις το είδα, το διάβασα, παιδιά. Το λέω. Το διάβασα μόλις το είδα.
0: Και ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε ο καθένας.
1: Ναι. Εγώ μένω στο φιλικό, φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα τον πολίτη, το φιλικό. Και θες φορολογικό, αυτό το φορολογικό φιλικό.
0: Το ότι θα πληρώνεις τους φόρους και σου χτυπάμε φιλικά την πλάτη. Και σου λέμε μπράβο, ρε φίλε.
1: Εμένα αυτό μου συμβαίνει. Και αν δεν τους πληρώνω, μου χτυπάνε την πλάτη λίγο πιο δυνατά.
0: Σήμερα έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Μετέβει εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Η ατζέντα είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, οι μακροοικονομικές ισορροπίες, οι εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτά είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σημερινή σύνοδο κορυφής.
1: Καλημέρα Μιχάλη, να διαβάσουμε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση εδώ και χρόνια ασχολείται με το πώς θα επικοινωνήσει ότι κυβερνάει. Όχι στο να κυβερνήσει. Δεν έχει λύσει ούτε ένα θέμα έχοντας δημιουργήσει άπειρα. Το πιο προβληματικό όμως είναι η χειραγώγηση του πολιτικού σκηνικού με το σπρώξιμο του Τσίπρα και των δημοσκοπήσεων. Πέρα από κάτι λίγες φωνές σαν τις δικές σας, γι' αυτό διάβασα το μήνυμα, όλα τα άλλα καθοδηγούνται. Ναι. Είδες, γι' αυτό, γιατί θέλω να βλογά τα γένια μου.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Και λέει και αλήθεια ο Μιχάλης, αρχικά για την κυβέρνηση η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στο επικοινωνιακό κομμάτι. Είναι αλήθεια αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά. Και η κυβέρνηση.
1: Δεν του πετυχαίνει και πολύ όμως.
0: Εντάξει, δεν του πετυχαίνει. 7 χρόνια είναι πρωθυπουργός. Προφανώς για να έχει φτάσει μέχρι εδώ έχει πετύχει.
1: Τι.
0: Η επικοινωνία έχει πετύχει.
1: Συγγνώμη, αυτό, εντάξει,
0: μη λέμε ότι δεν πετυχαίνει τώρα. Έχει πετύχει η επικοινωνία. Και η αποδόμηση των αντιπάλων. Και η ενίσχυση του δικού τους προφίλ, ότι είμαστε η μόνη δύναμη σταθερότητας και ο Κυριάκος είναι ο μόνος ηγέτης, έχει πετύχει το αφήγημα σε κάποιο ποσοστό.
1: Ναι, αλλά εδώ μπαίνω σε μια διαδικασία. Ο ένας να λέει, παιδιά, εγώ ήμουν 7 χρόνια πρωθυπουργός, αλλά δεν ήμουν εγώ. Τώρα την επόμενη τετραετία θα είμαι εγώ και
0: αυτό,
1: θα σας φτιάξω.
0: Αυτή είναι η επιτυχία. Αυτό είναι επιτυχία. Μα,
1: και ο άλλος να λέει, παιδιά, εγώ το 15-19 ήμουν πρωθυπουργός, αλλά δεν ήμουν εγώ. Έμαθα τώρα και άμα ξαναβγώ θα σας φτιάξω. Παιδιά, άμα είναι να μας φτιάξετε από το 15 μέχρι σήμερα, ας το καλύτερο χαλάσουμε. Άστο, μια χαρά είναι χαλασμένο, για να μην τρέχουμε. Και μη μου λες ότι δεν λέω για Πασόκη, Ανδρουλάκη. Δεν λέω εγώ.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Τι να πω εγώ τώρα. Λέει Διαμαντοπούλου και Δούκας.
0: Ναι, τι να πεις.
1: Εγώ τι να πω.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
18: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
19: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
18: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
19: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
18: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
19: Με απεριόριστη θεματολογία.
18: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
19: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
18: στις 7 και 25 για σχέσεις
19: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
18: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
20: Ιωάννα στο τετράγωνο.
19: Δύο Ιωάννες,
18: άπειρα θέματα
19: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
18: Το θέμα είναι
19: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
18: Συνεχίζεται.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
21: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.bibliopolis.gr.
22: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, όλοι καλά στις θέσεις σας?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Χωρία Κέρι. Poems no less. Poems everybody. Σήμερα έχει ανατύλει μία άλλη μέρα, ένας διαφορετικός καιρός.
1: Ένας άλλος ήλιος.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου Άγγελος Μπουραντώνης και φυσικά. Πρώτο ημίωρο βιβλιοπωλείο. Βιβλιοπωλείο, νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης. Η κακοκαιρία δεν μας επέτρεψε τη χθεσινή εκδήλωση, την προγραμματισμένη χθεσινή εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου της Ισμήνης Κωνσταντοπούλου Α49, εν αναμένομαι. Νέα ημερομηνία διεξαγωγής της παρουσίασης. Παρ' όλα αυτά, οι προσφορές και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επωφεληθούμε από το βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλής, δεν σταματά ποτέ. Βιβλιοπωλής.gr, η ιστοσελίδα, το site, όπως θέλετε θέστε το εσείς στον social media. Εγώ που είμαι διαζώσης θα πάω, που είμαι της διαζώσης, θα πάω νικηταρά 3α για να πω και τις καλημέρες μου και εννοείται να δώσω και τις ευχαριστίες μου στην αγαπημένη μου, η οποία με εξέπληξε ευχάριστα εχθές στέλνοντάς μου ένα υπέροχο ηχητικό και ενθαρρυνοντάς μας με την Ιωάννα Μαλούση για το νέο ραδιοφωνικό εγχείρημα που ακούει ραδιοφωνικά στον τίτλο Ιωάννα στο τετράδιο.

Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 27210-92500. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Και φυσικά να κάνετε follow κανάλι 1 Καλαμάτας στα social media.

0: για όσους με γνωρίζουν. Πρώτον, ξέρουν πως ό,τι πω είναι αληθές, είναι από την ψυχή μου. Και γι' αυτό λοιπόν οφείλω να σας ενημερώσω ότι δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ στο 100% για την κατάσταση η οποία επικράτησε χθες στο νομό Μεσσηνίας, διότι εγώ υπέστη τις συνέπειες αυτής της πολύ σύντομης κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να με κρατήσει μακριά και να προσπαθώ να σώσω ό,τι σωζόταν στην οικία μου.
1: Πριν ή μετά το μήνυμα το 112?
0: Δεν ήρθε ποτέ. Εκεί θες εσύ να εστιάσεις, ναι. Και αυτό ήταν αυτό που σου κάτσε. Εμένα όμως μου έκατσε κάτι άλλο, διότι μέχρι να φτάσω στην οικία μου κυκλοφορούσα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και ειλικρινά, διασχίζοντας την Αθηνών, η σκέψη μου ήταν κατευθείαν όμως, κατευθείαν σε όποια δύναμη πάνω από την ανθρώπινη μπορεί να παρέμβει, φύση, θρησκεία, Θεός, ό,τι θέλεις, όπως το θέλεις, να μην έχει διάρκεια. Γιατί όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένας δρόμος ο οποίος στο παρελθόν έχει αφήσει θύματα πλημμυρίζει και βλέπεις τους δρόμους οι οποίοι είχαν και στο παρελθόν γίνει χύμαροι να γίνονται σε δευτερόλεπτα, το μυαλό σου κάνει σενάρια άσχημα. Διέσχισα με ευκολία εγώ την Αθηνών, αλλά αυτοκίνητα είχαν σταματήσει. Δεν θα πω για ποιο λόγο, αλλά εγώ διέσχισα με ευκολία λόγω του ότι είχα τη δυνατότητα. Καταστηματάρχες και άλλοι οδηγοί έπαθαν πανικό. Οι αποχετεύσεις ή όπως θέλετε η αγωγή ομβρίων, υδάτων, ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε, γιατί εγώ νόμιζα ότι από παντού θα αρχίσει να βγαίνει, δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ροή αυτής της νεροποντής. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό, με τον τρόπο τον οποίο ανέβλιζε το νερό
1: από ποιο είδους φρεάτιο υπήρχε?
0: Από τα φρεάτια. Έπαθα σοκ πραγματικά, Άγγελε.
1: Και όταν έχουμε και τα κομματάκια από τον πάγο μαζί με το νερό.
0: Ναι, ήτανε και το χαλάζι. Ήταν και το χαλάζι. Ήτανε μια εμπειρία η οποία ξύπνησε άσχημες μνήμες του παρελθόντος. Και έδειξε την αδυναμία μας στην υλοποίηση έργων προστασίας πολιτών και περιουσιακών στοιχείων αυτών. Λοιπόν, αντιπλημμυρικά δεν έχουμε φροντίσει. Η πόλη δεν είναι θωρακισμένη. Οι βιντεάκια και από τον τοπικό τύπο και από τα social και από πολίτες, είτε λέγεται πλατεία Αγίων Αποστόλων, όπου είχαμε έτσι και μία μικρή εισρωή υδάτων στον Ιερό Ναό, πλημμύρισαν. Κεντρικοί δρόμοι το ίδιο. Εντάξει, okay, κάποια στιγμή νομίζω ωραίες οι ομορφιές της πόλης, ωραίο το επίπεδο της μετάβασης σε πιο βιώσιμη και πράσινη και πετροχτισμένη και δεν ξέρω εγώ πώς θέλετε να την πείτε πόλη, Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε να τη θωρακίσουμε με πολύ ουσιαστικά έργα, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά. Προσωπική άποψη, την εκφράζω με πολύ αγάπη, την εκφράζω με ιδιαίτερη προσοχή προς το παρόν.
1: Όχι τίποτα άλλο. Ο κυβόληθος δεν στραγγάει και το νερό.
0: Υποτίθεται ότι ο κυβόληθος είναι ένα από τα υλικά που κάτωθεν του γίνεται πολύ πιο εύκολη απορροή. Αλλά όμως είναι το όλο σύστημα το οποίο πρέπει να αντέχει. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο κυβόληθος για τις περιπτώσεις, σε πληροφορώ. Γι' αυτό και πριν ανακαλύψουμε την Αμερική, εμείς ως Δήμος, την είχαν ανακαλύψει πάρα πολλοί ιδιώτες που το χρησιμοποιούσαν στους χώρους τους εξωτερικούς των οικείων τους. Διότι εγώ το έχω δει σε πάρα πολύ, έτσι, σε πάρα πολλά σπίτια στο παρελθόν να τοποθετείτε. Χρόνια μπορώ να σου πω. Αλλά μιλάμε τώρα σε μεγάλες εκτάσεις, σε προάβλιους χώρους οικείων. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν τον ανακαλύψαμε την Αμερική χθες. Με συγχωρείτε κιόλας. Κι άμα έχεις υπάρξει έτσι και ένας άνθρωπος που κάνει και έναν ταραβέρι με κάποιο είδους τέτοια υλικά, πας στο καλό, έχεις και μια άποψη. Δεν λέω τίποτε άλλο. Μια άποψη είπα απλά.
1: Να καταγραφεί.
0: Ναι. Πάμε. Τι θέλεις να πούμε? Τι εξελίξεις έχουμε? Πάντως κυκλοφόρησαν πολλά βιντεάκια. Λοιπόν,
1: να πούμε για τις δηλώσεις
0: να πούμε
1: του
0: ότι
1: κυρίου...
0: τοποθετήθηκε τελικά αυτό το μηχάνημα που μας είχε πει εδώ διαζώσεις ο πρόεδρος της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, ο κύριος Γιάννης Δούβας, στην κεντρική αγορά.
1: Μπήκε η πρέσα.
0: Μπήκε επιτέλους. Μεγάλη επένδυση για την κεντρική αγορά. Θα συρρυκνώσει πολύ τον όγκο των σκουπιδιών και αυτό είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Πάμε αλλού. Να πούμε ότι το φαινόμενο το οποίο βιώσαμε χθες, εκτός από τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάστηκαν στην πόλη, σε πάρα πολλές περιοχές φυσικά δημιούργησε και πλήγμα στον πρωτογενή τομέα. Ναι, έγινε και αυτό.

0: Πάμε, Άγγελε, θέλεις εσύ κάτι να επισημάνεις?
1: Εγώ θέλω να πούμε για τη συνέντευξη τύπου του Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Αναστασόπουλου.
0: Πού?
1: Έδωσε χθες μια press conference και τοποθετήθηκε. Μάλιστα. Για την ευλογία των εγωπρόβατων, για...
0: Ένα πολύ σοβαρό θέμα, mm-hmm. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Είπε ότι εμπιστεύεται πλήρως τις κινήσεις της...
0: Πολιτείας.
1: Της πολιτείας.
0: Και της περιφέρειας.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα, και των δήμων και των κοινοτήτων και των κτηνοτρόφων που σπέβδουν να τα δηλώσουν οι άνθρωποι, γιατί το πλήγμα το οικονομικό που, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει πολλές φορές σε αδιέξοδο όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτό το επάγγελμα, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι όταν αναγκάζεσαι να μείνεις χωρίς δουλειά, το μυαλό λιγάκι,
1: ναι,
0: επηρεάζεται. Πάμε. Και τι είπε λοιπόν άλλο ο κ. Αναστασόπουλος?
1: Επίσης τοποθετήθηκε για το βιοαέριο, την εγκατάσταση που...
0: Και ο άλλος αντιπεριφερειάρχης με καταγωγή τοποθετήθηκε.
1: Mm-hmm.
0: Εν μέσω Δημοτικού Συμβουλίου μάλιστα έδωσε τη συμπαράστασή του, αφού είχε πρώτα δώσει την υπογραφή του όμως.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Ο κύριος Αναστασόπουλος είπε και για τη μονάδα βιοαερίου ότι στηρίζω πλήρως τις κινήσεις που κάνει η περιφέρεια.
0: Μα,
1: και ευθυγραμμίζομαι πλήρως με τις κινήσεις του περιφερειάρχη.
0: Αχ, γουλίτσα, καφέ. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό.
1: Είναι πρωτότυπο.
0: Όχι, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, με το καλό να μας έρθει η μονάδα βιοαερίου από πλευράς περιφέρειας.
1: Mm-hmm.
0: Ευλόγησον. Συνεχίζουμε. Κάτι άλλο που θες να μας πεις?
1: Η ένταξη του έργου του δρόμου από Σκάλα με Λιγαλά,
0: mm-hmm.
1: που είναι, έχει κόστος 1,2 εκατομμύρια ευρώ,
0: mm-hmm.
1: θα ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030,
0: mm-hmm.
1: και με το καλό να ξεκινήσει και αυτό το έργο, η συντήρηση, okay. του δρόμου.
0: Okay. Τώρα που είμαστε στους δρόμους, λίγη υπομονή όσο κινούμαστε στο κέντρο. Θα ανοίξει σε λίγο καιρό, όπως βλέπω, διότι έχει φτάσει ήδη στο σημείο καμπής, θα πω. Είναι το σημείο καμπής αυτό το τρίγωνο εδώ στην Έδοντος,
1: ναι.
0: που διασχίζουμε όλοι εμείς εδώ καθημερινά στην περιοχή. Από ό,τι φαίνεται, εάν το επιτρέψει και ο καιρός, γιατί σίγουρα εχθές υπήρξε μια καθυστέρηση, αλλά όπως το πάμε σήμερα είναι Πέμπτη, εδώ έχουν φτάσει στην τελική ευθεία, μέχρι τη Δευτέρα πιστεύω, να μας δώσουν την οδό Νέδοντος. Και μιας και που είδα ότι έχει ξεκινήσει και η φύτευση κάποιων δέντρων, μην κοιτάς, Άγγελε, έχουν ξεκινήσει από την αρχή. Εγώ τα είδα που ερχόμουν. Λοιπόν, δεν έχει φτάσει η φύτευση μέχρι εδώ την άκρη.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμη στη μέση. Όμως ξεκίνησε και αυτό το κομμάτι. Θα δώσει μια διαφορετική εικόνα σίγουρα σε αυτό το κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, σύντομα, πολύ σύντομα, είναι θέμα ημερών, ολοκληρώνεται και αυτό το έργο. Και μπορώ να πω και τάχιστα, γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά. Έτσι δεν είναι? Κάτι άλλο που θέλεις να μας επισημάνεις?
1: Αριστοδήμιο, Λάμπαινα και Βουρνάζη.
0: Ναι, αυτό το διάβασα και εγώ σε κάποια τοπική εφημερίδα.
1: Στο Θάρρος.
0: Στο Θάρρος. Το Θάρρος δίνει λοιπόν σαν είδηση και ως πληροφορία ότι είναι χωρίς τηλέφωνο ίντερνετ το Αριστοδήμιο, η Λάμπαινα και το Βουρνάζη εδώ και 15 ημέρες. Οκ, okay, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η κινητή τηλεφωνία είναι μέρος της ζωής μας. Σε κάποια λίγο πιο απομακρυσμένα μέρη από τις πόλεις, λίγο πιο μικρούς οικισμούς και κοινότητες, όπως οι συγκεκριμένες, κατοικούνται κατά βάση από ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση όλων αυτών. Ας σεβαστούμε τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους γιατί είμαστε η συνέχειά τους. Οκ. Okay. Λοιπόν, ας πάρουν λοιπόν τα μέτρα τους οι αρμόδιοι και ας φροντίσουν αυτό το πρόβλημα να λυθεί.
2: Εικόνες εξοδεύουν.
0: Ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Διαβάζω μια είδηση η οποία δεν γνωρίζω αν είναι και fake. Δεν γνωρίζω πότε και πώς έγινε, αλλά όπως δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή περισσότερες πληροφορίες, αλλά μιλάει για ατύχημα, για τη Μίνα Καραμίτρου, η οποία χτύπησε σε χέρια και πόδια μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό στο σταθμό Open.

0: Εχθές το μεσημέρι συνέβη, το βλέπω τώρα για τη δημοσιογράφη.
1: Ναι, ναι. Το βλέπω και εγώ τώρα από πάρα πολλά
0: περαστικά
1: site.
0: Και καλή συντήρηση, συγγνώμη στα κλιματιστικά σας.

0: Τέλεια, τέλεια συνεργασία σε αυτό το κομμάτι, σε ένα κομμάτι των Pixlax. Μοναξιά μου όλα, εδώ ήταν Θέμης Αδαμαντίδης, Κώστας Τουρνάς, Πάνος Μουζουράκης, όλα τα καλά παιδιά. Γιατί γελάς βρε Άγγελ?
1: Θέλω να σας διαβάσω έναν υπότιτλο που έχει ένα άρθρο.
0: Παρακαλώ.
1: Αναφέρεται στο Μουντιάλ και στην ΕΡΤ, ωραία. Και λέει από κάτω: σήμερα, 26 χρόνια μετά το Millennium, λίγες γυναίκες στην Ελλάδα είναι ασεβείς όταν ο μέγας βασιλιάς των σπορ προελάβνει στις μικρές οθόνες. Και καλά ότι οι γυναίκες δεν μπορούν
0: δεν
1: ακόμα να καταλάβουν.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Εμένα.
0: Είναι ότι δεν συντάσσομαι. Κατάλαβες?
1: Χιουμοριστικό είναι, δεν
0: το
1: είναι
0: κατάλαβα,
1: τέτοιο, ναι.
0: Παιδί μου, αλλά έχω ένα θέμα με τον black humor. Πάμε.
1: Δεν πάτε για British.
0: Oh no. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Φύγαμε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγκλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο

0: παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

Καλή, εδώ είμαι, δεν πήγα πουθενά. Απλά άφησα το χρόνο γιατί μου αρέσει να βλέπω τον αριθμό 33. Οπότε είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι το δεύτερο ημίωρο το οποίο φέρνει στην παρέα μας ένα από τα καλύτερα, αν και αν μιλήσω προσωπικά ως Ιωάννα Γουρνά θα πω το καλύτερο χώρο εστίασης, το καλύτερο χώρο για μένα, τον πιο φιλόξενο και τον πιο ικανό να καλύψει τις επιθυμίες μας όσον αφορά το μεσημεριανό μας φαγητό, και δεν είναι άλλο από εκείνο το οποίο ακούει και έχει ως τίτλο και φέρει την ταμπέλα, που θα πρέπει τώρα εγώ να πω τι λέει η ταμπέλα όμως, στου Κώστα και στις Μαρίας, αλλά γνωστό σε όλους μας ως στου Κώστα, στην οικία Μπουρνιά. Στέλνω μια τεράστια, τεράστια καλημέρα σε όλο το δυναμικό, το εξαιρετικό, το φιλικό προσωπικό εκεί στου Κώστα, και του στέλνω και ένα μεγάλο ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε για εμάς χρόνια τώρα με αγάπη και με ενσυναίσθηση για τη σημασία του να απολαμβάνουμε καλομαγειρεμένο φαγητό με προσεγμένες πρώτες ύλες. Το φαγητό σας από του Κώστα και σε πακέτο. Όλα αυτά τα ακούτε από το κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8, διαστόματος Ιωάννας Γουρνά, ο Άγγελος χορεύει με τη μουσική του The Wall των Pink Floyd, το οποίο μας συντροφεύει ως

0: μουσικό χαλί στην πρωινή καρφίτσα. Και τώρα θα του βάλω δύσκολα εγώ και θα του πω πάρε τη σκυτάλη. My boy.
1: Φεύγουμε.
0: Γιατί σήκωσε χέρι. Σήκωσε χέρι, είσαι με στην αίθουσα προφανώς.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κάτι θες να πεις.
1: Ήθελα να πω ότι είμαι Team Scorpions όμως, αλλά εντάξει.
0: Οκ, okay, δεν πειράζει, ήρθε η ώρα να αγαπήσεις και Pink Floyd. Γιατί μπορείς.
1: Σήμερα πρέπει να φύγουμε να πάμε στις Βρυξέλλες. Γιατί έχουμε σύνοδο κορυφής. 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για τα θέματα όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή. Χθες είδαμε όλοι και την υπογραφή από τον πρόεδρο Τραμπ του συμφώνου περί συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που έγινε ενδιάμεσα της Συνόδου Κορυφής των Μεγάλων Ηγετών του ΝΑΤΟ και ο Πρωθυπουργός μας θα απευθύνει κάλεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει λίγο όσο μπορεί το Ταμείο Ανάκαμψης και θα θέσει ένα ζήτημα προς συζήτηση για τη κοινή επένδυση σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Παράλληλα θα έχουμε και μια συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ που θα συζητήσουν για την κατάσταση στο Ιράν. Mm-hmm. Τώρα τι θα πούνε αφού έχει λυθεί.
0: Σιγά να μην έχει λυθεί. Αν θεωρείς εσύ τη λύση για να μπορέσουμε να κινήσουμε λίγο την αγορά, για να μην μας πάρει και μας σηκώσει η οικονομία, ένθεν και κακήθεν, είσαι πολύ γελασμένος. Η λύση έχει διάρκεια 60 ημερών. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τρυπάκι για να δημιουργήσουμε μια αναμπουμπούλα στην οικονομική κατάσταση του πλανήτη
1: και στο μέσο Αμερικάνου που σε λίγο καιρό θα πάει να ψηφίσει σε ενδιάμεσες εκλογές.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Ο μέσος Αμερικάνος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Πρέπει να βρούμε και κάτι εντός δεοντολογίας για να το εκφράσουμε.
0: Ακριβώς. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι άξιος της μοίρας του. Τελεία και παύλα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Αλλαγή παράγραφου.
1: Αλλαγή χαρτιού, μην πω
0: εγώ. Αλλάζουμε παράγραφο και σελίδα.
1: Ναι. Αφού είπαμε για τη σύνοδο κορυφής που θα γίνει στη...
0: Μπες και λίγο στα του οίκου μας. Στον τόπο μας εννοώ.
1: Αυτό στην Ελλαδάρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το αγαπημένο μου, με το κόμμα που του έχω αδυναμία.
0: Ναι.
1: Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
0: Ω Παναγία μου.
1: Χθες έδωσε συνέντευξη η κυρία Διαμαντοπούλου στο Open.
0: Πάντως να σου πω, πριν πεις όλα αυτά.
1: Oui.
0: Άκου. Το ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να στέλνει μήνυμα χρησιμοποιώντας στίχο από τραγούδι Λουκιανού Κυλαϊδόνη, πιανού λέμε τώρα πάλι, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, του αείμνησου. Ας είναι καλά εκεί που είναι.
1: Μόνο ένας μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Εμένα προσωπικά με ξεπερνάει.
1: Κωνσταντίνος Καναραμανλής.
0: Λοιπόν,
1: σε αυτό θα επεκταθούμε.
0: Επειδή
1: στο
0: λέει
1: τέτοιο.
0: Όχι στους άσχετους. Αλλά δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει σε τι βαθμό ασχετοσύνης κινούνται πολλά κομμάτια του τόπου. Εντάξει, το είδαμε και αυτό. Πάμε σε...
1: Εντάξει, ένα άσμα είπε ο πρόεδρος τώρα. Τι... Άσμα, ένα άσμα. Και λοιπόν έδωσε συνέντευξη χθες η κυρία Διαμαντοπούλου και είπε ότι αυτές οι γελίες προσεγγίσεις για μετεκλογικές συμμαχίες του ΠΑΣΟΚ, είτε αριστερά είτε δεξιά, και αυτό την έκφραση γελία, γελίες προσεγγίσεις, την πήρε ο κύριος Δούκας και έβγαλε μία ανακοίνωση χθες το βράδυ. Θέλω να τη βρω, να σας τη διαβάσω, Γιατί εντάξει, παρακολουθούσε μια βραδινή εκπομπή χθες και λέει ο δημοσιογράφος, θέλετε να τα πούμε έξω από τα δόντια. Λέει ο Δούκας, με λες εμένα Σιριζέο, εγώ σε λέω Νέα Δημοκρατία. Τόσο
0: αυτό
1: χοντρικά.
0: Αυτό που κάθεσαι και ασχολείσαι με τα ψηλά γράμματα, τα κουτσομπολίστικα, πάντως μου ξεπερνάει.
1: Αυτό είναι η ιστορία, από αυτά τα γράμματα
0: έχεις
1: γράφεται.
0: Έχεις πιάσει, αγόρι μου, το νόημα του τι πουλάει, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είσαι, είσαι το πρότυπο του target group των social media. Να το ξέρεις αυτό. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει.
1: Ναι.
0: Στο μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιογραφικά να κοιτάμε κουτσομπολιά. Δεν μπορώ άλλο, όμως εμένα αυτό με πνίγει. Μου ανεβάζει λίγο πιεσούλα και εντασούλα. Οπότε όταν παθαίνω αυτό το ρίχνω στο χορό. Mm.

0: Όχι που νομίζεις εσύ ότι θα μου χαλάσεις τη διάθεση με τις ειδήσεις.
1: Το κίνημα. Ούτε το καν. Κίνημα.
0: Αρνούμε. Να το υποστώ.
1: Αρνιέμαι όπως είχε πει ο...
0: Μελίνα Ασλανίδου, καλοκαίρι, αγκαλιά μου. Okay. Και συνεχίζουμε.
1: Η κυρία Διαμαντοπούλου, εκτός από αυτό, περί γελίων προσεγγίσεων, είπε και ότι στο εξωτερικό η οικονομία μας πάει μια χαρά και οι Ευρωπαίοι μας το αναγνωρίζουν αυτό. Και η ανακοίνωση του κυρίου Δούκα είναι η εξής. Η θέση που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχία στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζει τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του κύριου Δούκα. Οι δύο ψυχές του Πασόκ χτυπιώνται μεταξύ των. Με αγάπη, ελπίδα και θα κάνω τοποθέτηση προϊόντος και προδέρμα.
0: Ναι, ναι. Το ευτυχώς τουλάχιστον το ανακοίνωσες.
1: Αφού η έκφραση αυτή
0: ναι,
1: είναι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή πρέπει να ενημερώσεις. Λοιπόν, ναι. Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Σήμερα έχουμε στις Βρυξέλλες μία σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Που θα πάει ο Prime Minister.
0: Η οποία είναι διήμερη συνάντηση ουσιαστικά των 27 στο επίκεντρο. Όταν λέμε 27 εννοούμε 27 χώρες. Και έχουμε λοιπόν ως θέμα το momentum της διερεύνησης μετά το άνοιγμα των πρώτων κεφαλαίων για την Ουκρανία και τη Μολδαβία και φυσικά και η Μέση Ανατολή. Όλα αυτά φυσικά στον απόϊχο των G7. G7 σημαίνει οι 7 ισχυρότερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου.
1: Εκτός της Ρωσίας που την έχουν πετάξει απ' έξω.
0: Ναι.
1: Τη θέση της την έχει πάρει η Ιταλία.
0: Το ζητούμενο ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το άρθρο της εφημερίδας των συντακτών κάνουν τους Κινέζους, λέει ο τίτλος, για την Κίνα. Γιατί στη σύνοδο τη συγκεκριμένη θα συζητηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, καθώς όλα τα κράτη-μέλη έχουν ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο με την Κίνα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Κίνα είναι μία από αυτές τις G7 χώρες. Σωστά.
1: Δεν θυμάμαι αν την έχουν προσκαλέσει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ότι είναι η πρώτη οικονομία του πλανήτη, είναι η πρώτη οικονομία του πλανήτη, δεν το συζητάμε.
0: Εκεί αναφέρομαι.
1: Είναι αυτονόητο, δεν υπάρχει. Εδώ και η Αμερική έχει ελλειμματικό ισοζύγιο με την Κίνα.
0: Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε ένα θεματάκι.
1: Ποιος θα χρωστάει τα περισσότερα?
0: Και εκτός αυτού έχουμε ένα θεματάκι. Έχουμε λόγω γενικώς των καταστάσεων που λαμβάνουν χώρα στον πλανήτη, με πάρα πολλούς πολέμους και γενικώς αντιδράσεις σε χώρες, σε οικονομίες, με καταστροφές κτλ. Κτλ. Υπάρχει ένα θεματάκι σε πάρα πολλές δυνάμεις της οικονομίας στην Ευρώπη. Μία εξ αυτών μην ξεχνάμε, μάλλον μην ξεχνάς, θα σου πω γιατί εγώ το θυμάμαι μιας που έχει, το έχω αναφέρει και πάλι σε αυτήν την εκπομπή, είναι οι μειώσεις παραγωγής προϊόντων, παραδείγματος χάρη μείωση της παραγωγής αυτοκινήτων από αυτοκινητοβιομηχανίες που στη Γερμανία, στη νούμερο ένα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρήγαγε αυτοκίνητα έτσι, και προμήθευε όλο τον κόσμο. Δεν είναι λίγες φορές που έχουν κυκλοφορήσει ειδήσεις απόλυσης εργαζομένων, συρρίκνωσης του παραγωγικού μοντέλου κτλ.
1: Και το εργατικό δυναμικό.
0: Αυτό το είπα, απολύσεις.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μείωση και της παραγωγικότητας. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται να μην έχει αντίκτυπο στην οικονομία μιας χώρας. Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες που παράγει όχι μόνο αυτοκίνητα. Έχει ένα πολύ μεγάλο παραγωγικό φάσμα σε πάρα πολλά προϊόντα. Και φυσικά έχει και ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός της σε πάρα πολλά είδη της φυσικά είναι και η Κίνα. Λοιπόν, αλλά χωρίς την Κίνα δεν μπορεί να προχωρήσει.
1: Το ταγκό θέλει δύο.
0: Το ταγκό θέλει δύο. Εκεί λοιπόν τώρα έχει αρχίσει και δημιουργείται μία... μία οικονομική απώλεια η οποία αγγίζει το 1 δις ευρώ την ημέρα.
1: 1 δις τη μέρα.
0: Έτσι τουλάχιστον εξήγησε πως συμβαίνει με την κατάσταση που επικρατεί Ευρωπαίος διπλωμάτης, δεν το λέω εγώ.
1: Μισό 3 το χρόνο δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο. Οπότε αυτό εδώ το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα και ταυτόχρονα, όπως αντιλαμβάνεσαι αγαπημένη μου Άγγε, την οικονομία όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν τις συνεργαζόμενες με αυτή. Έτσι. Εμείς... δεν απορροφούνται τα προϊόντα τους μόνο στη χώρα τους.
1: Εμείς που είμαστε δεμένοι, όχι απλά συνεργαζόμενοι, δεμένοι με τη Γερμανία. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και εκεί και.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ πάντως θέλω να βλέπω την χαρούμενη πλευρά των πραγμάτων. Βλέπω το brand του πετρελαίου να πέφτει. Είμαστε στα 77 δολάρια το βαρέλι.
0: Mm-hmm. Εγώ εύχομαι πολύ σύντομα να δούμε αυτό το οποίο αναφέρεις εσύ, δηλαδή αυτή τη μείωση της τιμής στο πορτοφόλι μας και στην τσέπη μας.
1: Είπαμε καλό μήνα.
0: Γιατί έχουμε πρωτομηνιά?
1: Όχι, νόμιζα ότι έχουμε πρώτη Απριλιά.
0: Α.
1: Ότι είναι κάποια αστεία, θα το δούμε τώρα.
0: Είπα, ελπίζω να το δούμε σύντομα.
1: Είσαι ένα εξάμηνο.
0: Εγώ πάντως θα γυρίσω σε μια εποχή μουσικά, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο μου έχει αφήσει πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις. 2017. Γύρναμε τα ροκ και θα με πάνε η Λοκομόντο. 80's και πάλι 80's.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: πορεία.
1: Λοιπόν, 10 και 5 πρώτα λεπτά, τρίτο ημίωρο. Πρωινή καρφίτσα, κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Είμαι ηρεμή γιατί ξέρω ότι επισκεπτόμενοι το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, όποιο πρόβλημα και αν αντιμετωπίζει το αυτοκίνητό μου, αφενός θα λυθεί άμεσα με τον καλύτερο τρόπο, στις καλύτερες τιμές και με φυσικά με τα πιο πιστοποιημένα ανταλλακτικά στο χώρο του αυτοκίνητου. Οπότε επιλέγω Σοκράτη Σάμιο, γιατί πολύ απλά είναι εγγύηση.
2: Το μάστορα τον κάνουν τα χέρια του και τα εργαλεία του. Και στο Σοκράτη Σάμιο υπάρχουν και τα δύο.
1: Ακριβώς.
2: Και εμπειρή τεχνική και τα καλύτερα. Γιατί κατασκευή. Κατασκευή. Όχι κατασκευή. Για το τσεκ στο αυτοκίνητό σας.
1: Ακριβώς. Για πάμε. Τι θέλεις να πούμε. Είναι λίγο πιο χαλαρό. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε προφανώς κάποιο λιποθυμικό σοκ στο κέντρο της πόλης, γιατί ακούσαμε τα ασθενοφόρα. Ελπίζουμε να μην έχει συμβεί κάτι κακό.
2: Για το BBC διάβαζα ότι καταργεί 550 θέσεις εργασίας και σε βάθος τριετίας 2000.
1: Ναι.
2: Ο λόγος βέβαια, τι άλλο, η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα.
2: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εξελισσόμεθα, κύριε, εξελισσόμεθα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, λέει.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν λέει.
2: Η Μίνα Καραμίτρου επέστρεψε κανονικά στο Open. Είναι μια χαρά, υγιέστατη. Δεν της έχει αφήσει κάποιο σοβαρό τραυματισμό το περιστατικό που είχε χθες.
1: Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην οι ειδήσεις να έχουν αίσιο τέλος. Λοιπόν,
2: μπορώ να πω ότι σήμερα είναι μια μέρα.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω, γιατί η μέρα εξελίσσεται.
2: Ναι. Yes.
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι, έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές του πώς θα κινηθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έτσι, όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους που έχει, τις ιδεολογικές θέσεις που έχει, έτσι, αλλά και ποια θα είναι η στρατηγική η οποία θα ακολουθήσει η πρόεδρος του κόμματος και φυσικά τα στελέχη.
2: Εγώ πάντως βλέπω αντικρουόμενες δηλώσεις από τα στελέχη της κυρίας Καριστιανού.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η κυρία Καριστιανού και το επιτελείο της δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελλάς, λόγω αγεφύρου του χάσματος, του οποίου δεν ξέρω πρώτα απ' όλα πότε προήλθε, μεταξύ δύο κυρίως, εντάξει, νεοϊδρυθέντων κομμάτων. Δηλαδή, όταν αναφέρεσαι σε αγεφύρου το χάσμα, σημαίνει ότι έχεις έρθει πάρα πολλές φορές σε αντιπαράθεση, έχεις δει τα προγράμματά τους και δεν κολλάνε με το δικό σου. Δηλαδή, με το κόμμα Ελλάς, τι έχει δει η κυρία Καριστιανού και την, και υπάρχει αγεφύρω το χάος μεταξύ τους, χάσμα. Χάος σίγουρα υπάρχει, το χάσμα δεν ξέρω που το βρήκε. Το χάος το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Επίσης, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού παίρνει αποστάσεις από τον όρο γυναικοκτονία.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να σχολιάσω.
1: Και αυτό νομίζω πως δεν θα της κάνει και πολύ καλό. Αλλά θα το δούμε συν το χρόνο.
2: Δηλαδή τώρα να γεννά διακρίσεις ο όρος γυναικοκτονία. Με τι.
1: Ναι.
2: όταν γίνεται μια γυναικοκτονία, mm-hmm. δεν γίνεται επειδή μέθησε ο σύζυγος αυτό.
1: Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Μην βάζεις τίτλους σε σοβαρές καταστάσεις. Γιατί η τελευταία γυναικοκτονία έγινε από άνθρωπο ο οποίος είχε ελεγχθεί ψυχικά λόγω του επαγγέλματός του σε όλα τα τεστ και τα είχε περάσει.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν,
2: ενώ ότι τα περισσότερα έγιναν οργανωμένα.
1: Υπάρχει λόγος, υπάρχει πολύ απλά ότι όλοι μας, μέσα μας αφήνουμε να βιώνουν δύο χαρακτήρες, ο καλός και ο κακός. Και το έχουμε αποδείξει όλοι στη ζωή μας. Όποιος βρεθεί να πει είμαι αμόλυντος,
2: καλά, δεν υπάρχει κανένας
1: αμόλυντος. Ας ρίξει το λίθο σε εμάς πρώτος. Ο αμόλυντος.
2: Τους αμαρτωλούς.
1: Έτσι. Αυτά. Τώρα μην το πιάνουμε. Λοιπόν, αποστασιοποιείται από τον όρο και αυτό δεν θα της βγει σε καλό. Εκεί είναι η τελεία και η παύλα του θέματος. Βαρουφάκης. Ελάτε στα ψηφοδέλτια, εκλεγείτε και αν θέλετε ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα αρκεί να μας έχετε βάλει στη Βουλή.
2: Αυτό
1: θα
2: πάλι
1: συμπληρώσω εγώ. Αυτό είναι δικά μου λόγια, δεν είναι του Γιάννη Μενανή.
2: Ναι.
1: Το διευκρινίζω, παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι και η ουσία των πραγμάτων. Ελάτε, μη μας φτούξε ελευθερία. Όχι, να έρθείτε να τα πούμε, μπας και μπούμε και μετά φευγάτε. Από εδώ παγκιάλι.

0: Εντάξει, εξαιρετική 15.50 στο πολύ γνωστό σε όλους μας φυσικά τραγούδι της εξαιρετικής άλκιστης πρωτοψάλτη ως ερμηνεύτρια, έτσι, γιατί δεν το έχει γράψει η ίδια. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, η επόμενη είδηση, ξέρω πως ορισμένους θα τους στεναχωρήσει ή θα τους βάλει σε ξαφνικά έξοδα, διότι θα επηρεαστούν από την είδηση εάν είναι λάτρης της πολύ γνωστής εταιρείας παραγωγής iPhone. Διότι σύμφωνα με τον CEO,
1: yes, το CEO,
0: το CEO,
1: το Τζέο,
0: το Τζέο και το Τζίο, λοιπόν, το ChatGPT και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, είναι αναπόφευκτο να έλθουν αυξήσεις στις τιμές αυτών των πολύ γνωστών κινητών τηλεφώνων. Σύμφωνα με τον Tim Cook, και αυτό συμβαίνει διότι οι ανάγκες των ανθρώπων στη χρήση του AI είναι υψηλές, που σημαίνει ανεβάζουν το κόστος να συμπεριληφθούν υψηλότερες δυνατότητες στα συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα για τη χρήση του AI, και φυσικά διότι υπάρχει παγκόσμια έλλειψη chip μνήμης. Και εδώ λοιπόν εγώ έρχομαι λίγο πίσω στη σημερινή μέρα και ρωτώ, ποια να είναι άραγε η χώρα η οποία παράγει chip μνήμης?
1: Ωραίο το νερό που έχω δίπλα μου.
0: Ποια?
1: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ είμαι εδώ δίπλα ως τέτοιο παρατηρητής.
0: Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft αναμένεται να δαπανίσουν συνολικά περίπου 700 δις δολάρια μέχρι το τέλος του 26 για υποδομές AI. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που θα απορροφήσουν τεράστιες ποσότητες chip από προμηθευτές όπως η Micron, η Samsung και η SK Hynix. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει μία φορά στα 100 χρόνια.
1: Οπότε η Ταϊβάν θα θησαυρίσει.
0: Αγιά σου μανίτσα μου, βρήκες και τη χώρα.
1: Εγώ είχα στο μυαλό μου την Κίνα, αλλά έλεγα η Κίνα δεν έχει. Οπότε ποιος θα έχει? Η Ταϊβάν.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Είδες που σε έβαλα εγώ?
1: Έρχονται τώρα, έρχονται.
0: Ακούτε τώρα να σας πω εγώ τι πρέπει να κάνουμε, γιατί αρχίζει και με αγχώνει το θέμα. Και είμαι σίγουρη ότι... Πώς λέγονται γκατζετάκηδες, λέγονται.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν γκατζετάκηδες οι οποίες ακούν την είδηση και είναι φαν στο 100% της συγκεκριμένης εταιρείας, πανικοβάλλονται και θα πρέπει πολύ σύντομα να ανανεώσουν το smartphone σου. Σκούπα, τρεχάτε να πουλήσει και η εταιρεία τίποτα. Να ανανεώσει τα μοντέλα. Ξαμοληθείτε παιδιά να τα πάρετε, γιατί θα αυξηθούν.

Καλά, με Ήβη Αδάμου πάμε διαφημίσεις, έτσι το καταλάβατε. Έλα ξελογιάστρα. Apple. Η Apple είναι η ξελογιάστρα.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
9: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
10: τροκτικά,
11: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
11: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
11: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
11: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
11: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
12: Η ώρα είναι 10:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα.

0: επώνυμα παρελκόμενα αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
0: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό. Και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. Αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης. Γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Χορηγός εκπομπής.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

10 και 33 πρώτα λεπτά, τέταρτο μέρος. Θα αναφερθώ στο Βολκάνος, όμως το α και το ω αυτή τη στιγμή είναι σε όσους μας ακούν ή όσες μας ακούν και μπορούν να προσφέρουν. Υπάρχει επίγουσα έκκληση για αίμα για τον 20χρονο διανομέα που τραυματίστηκε χθες και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Εάν είστε αιμοδότης, εάν είστε από τους ανθρώπους που μπορεί να έχετε αυτή τη στιγμή, προσφέρετε σε αυτό το νέο παλικάρι το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά αίμα και όλοι μας να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Το έχει ανάγκη. Πρέπει αυτό το παιδί να επανέλθει. Και το ευχόμαστε όλα ψυχά. Αν μας ακούτε και μπορείτε, έκκληση από όλους για αυτή την προσφορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βολκάνος Φάρμ, Φαρών 150. Είναι από τις ειδήσεις που σε κάνουν να ανατριχιάσεις, συγγνώμη, και που χάνεις έτσι τη ροή της σκέψης και τον ηρμό της αυτό που θες να πεις. Λοιπόν, Βολκάνος Φάρμ, Φαρών 150 είναι το δικό μας κρεοπωλείο. Τα παιδιά είναι από τους αγαπημένους μας επαγγελματίες, γιατί πρωταρχικός σκοπός τους είναι να μας προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας κρέατα, κρεατοσκευάσματα και προϊόντα ντελικατέσεν από όλη τη χώρα μας. Με την εγγύηση του ονόματος Βολκάνος Φάρμ. Να μας δίνουν τις συμβουλές τους και να ανακαλύπτουμε ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας στο συγκεκριμένο εμπόριο κρεάτων, διότι πρωταρχικός τους στόχος, ρόλος και εικόνα είναι η καθαριότητα και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται στα προϊόντα τους αλλά και στον πελάτη. Βολκάνος Φάρμ με σφραγίδα και τη βούλα που λέμε, για το ότι καλύτερο στο χώρο του κρέατος. Και φυσικά σε πολύ καλές τιμές, το τονίζω, και μπορείτε να το διαπιστώσετε.

0: Λοιπόν, οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπόνο που η δίκη συνεχίζεται είχαν δύο αιτήματα τα οποία κατέθεσαν στην έδρα και η οποία τα απέρριψε. Και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί τα θέματα, τα αιτήματα αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, το πρώτο αίτημά τους ήταν να τους προσκομιθεί έγγραφο που αφορά την επικοινωνία μεταξύ του νομικού συμβουλίου του κράτους και του κυρίου Κυρανάκη, εδώ, και το δεύτερο, τη διαβίβαση πρακτικών της δίκης στον εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών κυρίου Αχιλλέα Καραμανλή. Πολύ φιλόδοξους τους βρίσκω τους συγγενείς.
1: Τι είπατε για τον κύριο Κυριανάκη, γιατί κάπου
0: το αίτημα
1: κάπως
0: των συγγενών ήταν να τους να προσκομιθεί έγγραφο που αφορά την επικοινωνία μεταξύ του νομικού συμβουλίου του κράτους και του Κυριάκου Κυρανάκη.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Και χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Αυτό το πρώτο αίτημα αφορούσε την υποστήριξη της κατηγορίας κατά 4 έως και 36 κατηγορουμένων και αφετέρου η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Καραμανλή, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος ώστε να εξεταστεί αν συντρέχουν λόγια αναβάθμισης του κατηγορητηρίου. Εντάξει. Ωραία. Απορρίφθηκαν. Αυτή είναι η ουσία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε. Okay.
1: Μισό λεπτό να δω ποιος είναι υπουργός τώρα υποδομών. Γιατί νομίζω στην τελευταία...
0: Άκου τώρα να δεις τι έγινε.
1: Το χάσα.
0: Το διάβασα και χθες ότι πραγματοποιήθηκε, θα πραγματοποιούνταν και προφανώς πραγματοποιήθηκε μία παρουσίαση βιβλίου.
1: Ναι.
0: Της Κατερίνας Παπανικολάου. Ο τίτλος «Επικοινωνιακό απορρίτω και εθνική ασφάλεια». Σε αυτή την εκδήλωση παρέστη ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Και συντοπίτης μας.
0: Ακριβώς. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πολύ γνωστός σε όλους μας, υπουργός, νομικός, βασικό και υψηλό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και είχαμε λοιπόν την παρέμβασή τους, όπου και οι δύο άφησαν αιχμές κατά της κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας για το σκάνδαλο Predator. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι ο ένας προέρχεται...
1: Ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι σάρκα εκ της σαρκός.
0: Λοιπόν, και ο κύριος Βενιζέλος κατά καιρούς έχει εκφραστεί επίοικος για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αφήνουν αιχμές. Στην εκδήλωση παρέστησαν Αλέξης Χαρίτσης, Όλγα Γεροβασίλη, Μιλένα Αποστολάκη, Γαβρίλη Σακελαρίδης, Μιχάλης Κατρίνης, Νίκος Φίλης. Επίσης, η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, καθηγητές Πανεπιστημίου Αριστίδης Μπαλτάς, και πολύ πολύ πολύ πολύ ακόμη. Ο τέος πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος και ο τέος πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Χριστός Ράμος. Κατάμεστη η αίθουσα, πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες στη συγκεκριμένη παρουσίαση.
1: Εγώ αυτό το επιχείρημα για εθνική ασφάλεια δεν το έχω καταλάβει, αν μιλήσουμε για τις υποκλοπές. Τι θα αποκαλυφθεί δηλαδή?
0: Συνομιλίες, συνεννοήσεις, νταραβέρια. Ποιος να ξέρει.
1: Πόσα χρόνια με πάτε, πόσα χρόνια με πάτε πίσω με αυτό το τραγούδι.
0: Δεν είπαμε ότι επειδή είσαι ένας από τους φαν της σημερινής εποχής, είσαι target group. Πρέπει να
1: μεγάλωσα με αυτό το τραγούδι.
0: Το πιστεύω, παιδί μου. Σχεδόν και εγώ γι' αυτό το έκανα.

0: Ωραία η Έλενα.
1: Είχαμε μια καταγγελία του βουλευτή Χανίων, του κυρίου Πολάκη,
0: ναι,
1: μόλις ότι έκλεισε το ακτινολογικό στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας. Μόλις παρετήθηκε ο ιατρός, ο τελευταίος ακτινολόγος ιατρός, και μεταπήδησε στον ιδιωτικό τομέα λόγω πενιχρών αποδοχών.
0: Ψέματα.
1: Εγώ
0: αποκλείεται.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό είναι ψέμα.
1: Και σχολιάζει ο πρώην υπουργός, το καλύτερο εσύ όλων των εποχών φτιάχνει ο Γεωργιάδης.
0: Έτσι.
1: Ελλάδα 2.0.
0: Μα γεια σου. Γιατί, τι να λέμε τώρα.
1: Και τι να λέμε τώρα.
0: Πρόσεξε τώρα, μιλάμε για το νοσοκομείο, το οποίο δέχεται περιστατικά όχι μόνο από όλη την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα και τους Ιωνίους νήσους. Δεν ξέρω.
1: Ακόμα και από την Ήπειρο πάει.
0: Σηκώνω τα χέρια ψηλά και συνεχίζω δυνατά.

0: Καλά, εντάξει, εξαιρετική διασκευή του Δυνατά Δυνατά. Το έχουμε αρχικά ακούσει η Αλευθερία Αρβανιτάκη. Ένα κομμάτι τροποποιημένο, διαφοροποιημένο, σύγχρονο, που στην τελική επαναφέρει στη μνήμη αλλά και γνωστοποιεί στους νεότερους πόσο εξαιρετικά κομμάτια έχουν στο παρελθόν δημιουργηθεί από καλλιτέχνες, στιχουργούς και μουσικούς στη χώρα μας. Mm-hmm.
1: Νομίζω τελευταία απόδειξη αυτού είναι το τραγούδι που έβγαλε τώρα η Μαρίνα Σάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα, πριν ένα χρόνο, το Ζεϊμπέκικο.
0: Ναι, ναι. Μιλάς τώρα για αυτό το κομμάτι που ουσιαστικά είναι Σαββόπουλος, Σωτηρία Μπέλου.
1: Ακριβώς.
0: Και συμμετέχει η Μαρίνα Σάτι. Δεν το
1: ναι, ναι, ναι. Όχι,
0: συμμετέχει.
1: Όχι. Ναι, ναι, ναι.
0: Με τη συμμετοχή της.
1: Και το ξαναέκανε trend.
0: Εντάξει, δεν το έκανε η Μαρίνα Σάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι χαραγμένο, είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει μυρίζει λίγο ιστορία, μουσική ιστορία της χώρας, διότι οι καλλιτέχνες οι οποίοι και το έχουν ερμηνεύσει και το έχουν γράψει και το έχουν επενδύσει μουσικά είναι τέρατα της ελληνικής μουσικής. Λοιπόν, με το γιο ενός εξ αυτών των τεράτων του παρελθόντος στη μουσική σκηνή, αφήνουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες, επαναλαμβάνω την έκκληση για αίμα για τον 20χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το τροχαίο που υπέστη χθες. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αύριο Παρασκευή πρωί, λίγο μετά τις 9, θα είμαστε και πάλι εδώ, εγώ και ο Άγγελος, να τα πούμε. Γεια σας.
1: Bye.
0: Τόσα είναι τα αισθήματά μας, όσα λέει και ο Χρήστος Μενιδιάτης, ιός του γνωστού Μενιδιάτη, του λαϊκού τραγουδιού.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Βιβλίο Χαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
8: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
9: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
8: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
9: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
8: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
9: Με απεριόριστη θεματολογία.
8: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
9: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
8: στις 7 και 25 για σχέσεις
9: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
8: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
9: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
8: άπειρα θέματα
9: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
8: Το θέμα είναι
9: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
8: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγημα τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά, γιατί

0: κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25.

0: σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα, μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
7: Και delivery σε όλα τα

0: Ειδημένο τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 87 164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

σκέπασε τα παιδιά. Γύρισε στο δωμάτιο, σκέπασε τα παιδιά.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sport. Εδώ σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο στη λίστα των Ερυθρόλευκων για το δεξιάκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος στη Λίλ. Εντός ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ότι εν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Κάρολ Σβιντέρσκι για λογαριασμό της Βίντζεφ Λόντς. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντόργκελεν. Ωστόσο, απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή τις βρήκαμε χαμηλές, δήλωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport, Γιουγκζέλ Γιλντιριμ. Όφη διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, τονίζοντας πως προσανατολίζεται αλλού για την ενίσχυσή του. Νέα δεδομένα στη μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε στον Ηρακλή. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο Ιταλός Εξτρέμ έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Πεσκάρα, ενώ στο κόλπο βρίσκεται και ομάδα από τη Γαλλία. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή για τη νέα σεζόν, η οποία είναι ο Αμερικανός γκάρτ KJ Jackson. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, Γκάνα Παναμάς 1-0, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής, στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Αρζεγοβίνη. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Αργεντινός μέσος Έντζο Φερνάντες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σελάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Μαζί μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας και του 943 Ιντερνετ Sports, ο Τζόρτζης Ιωάννου. Δεν θέλω να επιμείνω λίγο στον Τζόρτζ, θα πω απλώς 2 κουβέντες. Δεν ήταν μαζί μας θες γιατί έδινε μάθημα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπου την ώρα της εξέτασης έξω από τη συγκεκριμένη αίθουσα παρατηρήθηκε συνωστισμός. Δεκάδες, για να μην πω κάτι πιο εντυπωσιακό και δεν το πιστέψετε, δεκάδες κοριτσόπουλα ήταν συγκεντρωμένα απ' έξω, έτσι, τον ενθάρρυνα να γράφει καλά, πράγμα που δεν συζητείται γιατί είναι άριστος φοιτητής, ένας φοιτητής πρακτικός, σου λέει κύριε τι έχουμε πρώτο έτος. Κάθεται 4 χρόνια. Τα μαθαίνει καλά, τάκ, πάει στο 2ο έτος. Έτσι τώρα είναι επιπτυχίο και είναι 36 ετών. Διότι κάθεται 4 χρόνια ο κάθε έτος και κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. 4, 4, 16. Και που μπήκε στο πανεπιστήμιο στα 20 γιατί έδωσε 2 φορές και απέτυχε, είναι τώρα 36, είναι έτοιμος να πάρει το πτυχίο του. 4 χρόνια κάθε έτος, κάθεται, τα μαθαίνει καλά. Δόξα τω Θεώ, κατάγεται και από την Κυπαρισία που βγάζει καλό λάδι, έρχεται με τους τενεκέδες, ο πατέρας του.

μαζί με τον Τζόρτζι Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτος και η Αντριάννα Πούλιου. Ρε παιδί μου, να πούμε, τι, είδαμε μάτς. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Το Αγγλία-Κροατία ήταν ένα μάτς. Θύμισε κανονικό μουντιάλ. Τα προηγούμενα ούτε κλαίγανε ούτε γελάγανε. Αλλά αυτό το 4-3 και μας το προσέφεραν δύο ευρωπαϊκές ομάδες. Καλό να τα λέμε και αυτά. Το 4-2 ήταν ένα παιχνίδι που το βλέπες και το ευχαριστιώσουν. Το ευχαριστιώσουν, ήταν ένα παιχνίδι. Και μην κοιτάτε που έχασε η Κροατία, είναι μια ομάδα ικανή. Θα μου πεις, θα κάνει αυτά που έκανε το 18 που πήγε στο τελικό ή στο το 22 στο Κατάρ που πήγε στο μικρό τελικό. Όχι, δεν μπορώ να σας τα πω αυτά τα πράγματα. Σας λέω όμως ότι η Κροατία είναι μια υπολογίσιμη ομάδα και φάνηκε απέναντι στην Αγγλία. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε καλά η Ιβηρική Χερσόνησο σε αυτό το τουρνά. Μετά την αποτυχία της Ισπανίας να νικήσει το Κάβο Βέρντε, δηλαδή το πράσινο ακροτήρι, απέτυχαν και μάλιστα παταγωδώς απέτυχαν και οι Πορτογάλοι, έτσι, να νικήσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκόλ. Διότι το Κονγκό έβαλε και το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ και πήρε και αποτέλεσμα. Η Πορτογαλία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έκανε ευκαιρίες, έχασε και δύο από αυτές ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τώρα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπου τα μέσα της Πορτογαλίας περίπου ηρωνεύονται τον Μαρτίνεθ, τον προπονητή, ότι εντάξει, έχεις ένα φίλο σου στην κορυφή της επίθεσης, αλλά άμα τον θες για φίλο, πάρ' τον στο σαλόνι του σπιτιού σου και κάνε συζήτηση μαζί του. Τι τον βάζεις στην ενδεκάδα. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι το πρόβλημα αυτής της Πορτογαλίας δεν είναι ότι παίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια προχωρημένη ηλικία στην κορυφή της επίθεσης, είναι συνολικά τι κάνει η ομάδα. Γιατί τις ευκαιρίες απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν τις έχασε μόνο ο Ρονάλντο, τις χάσανε και όλοι οι άλλοι. Δεν φταίει ο Ρονάλντο που δεν μπορεί να νικήσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έτσι δεν είναι?

Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Και τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε πρώτον, ήρθε ο Παύλο Μαφέο. Ήρθε ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, αυτός που κάνει καριέρα στη Μαγιόρκα και ο Ολυμπιακός τον ήθελε εδώ και πολύ καιρό. Ύψους 1,73, 28 στα 29, πολύ πυρός. Έτσι, ένας παίκτης που έχει παίξει όλες τις μικρές ομάδες της Ισπανίας, Αργεντινός στην καταγωγή. Ο πατέρας του έχει παίξει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Με ισπανικό όμως διαβατήριο, γι' αυτό και λογίζεται ως κοινοτικός. Είναι η μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτή, η τρίτη. Γιατί είναι η τρίτη, γιατί η πρώτη είναι ο Φορτούνης και ο δεύτερος, και η δεύτερη είναι ο τερματοφύλακας, ο Στουρνάρας. Ήρθε λοιπόν ο Μαφέο και τώρα κοιτάμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί ο Ολυμπιακός επήγεται να κάνει μεταγραφές. Μας τα έχει πει αυτά ο Κώστας Σαμοθράκης που θα τον ακούσουμε μετά τη μία. Επήγεται να κάνει μεταγραφές, να καλύψει και άλλα κενά που έχει. Ψάχνει και για δεύτερο δεξιό μπακ και μάλιστα κυκλοφόρησε ένα όνομα. Πρόκειται για τον Τιάγκο Σάντος που παίζει και αυτός δεξί μπακ και αγωνίζεται στην Λίλ. Είναι Πορτογάλος, ανήκει στη Λίλ και έχει αποκτηθεί το καλοκαίρι 2023 με 6,5 εκατομμύρια ευρώ από την Εστορίλ. Παίζει και ως αριστερός μπακ. Πέρυσι έπαιξε 28 αγώνες, είχε 2 ασίστ. Στη Λίλ έχει παίξει 84 αγώνες, έχει 4 γκολ και 5 ασίστ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θέλει να φύγει. Έχει και κάποια προβλήματα με τον προπονητή της Λίλ. Ίσως αυτή είναι η δεύτερη επιλογή του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Όνομα έχουμε και για τον ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Πούσιτς είναι πρώτον πυλών, ο κόσμος αντιδράει, ξεσηκωθεί στη Θεσσαλονίκη, διότι θεωρεί ότι πάμε από δήμαρχο σε κλητήρα, σας το λέω έτσι κάπως χοντρά. Ποιος είναι αυτός ο Πούσιτς, ο Κροάτης, ο Μαρίνο Πούσιτς, δεν τον θέλει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται δίνει τον Τόμας Κετζιόρα στην Δυναμό Κιέβου και έχει βάλει στο μάτι τον Άριτς Ελουστόντο, που είναι και αυτός στόπερ. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, ο Τόμας Κετζιόρα, που ήταν η κολόνα του ΠΑΟΚ στα τελευταία πρωταθλήματα, έχει πάρει τον δρόμο για την Ουκρανία, έτσι πιστεύουν εκεί. Έχει συμφωνήσει η Δυναμό να πάρει τον Πολωνό αμυντικό για 2 χρόνια. Θα πληρώσουν μάλιστα οι Ουκρανοί στους Θεσσαλονικείς 1 εκατομμύριο. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι παίρνει, έτσι, κοιτάει δηλαδή να πάρει παίχτη για να καλύψει αυτό το κενό. Είναι ο 32χρονος Βάσκος στόπερ, ο Άριτς Ελουστόντο, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια δεκαετία από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ψάχνοντας να βρει την καινούργια του ομάδα, και σύμφωνα με πληροφορίες ο Ελουστόντο είναι μια περίπτωση που ζωηρά ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ για το κέντρο της άμυνας.

ΠΑΟΚ το προσπαθεί πολύ για το Φαν Ντρόκελεν, κάνει προσπάθειες για να τον φέρει να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας, τον Ολλανδό από τη Σάμσουσπορ, αλλά οι πληροφορίες πάντα από την Τουρκία έτσι λένε ότι στις προτάσεις που γίνονται δεν παίρνει θετική απάντηση. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει μέχρι και στα 5 εκατομμύρια. Από ό,τι φαίνεται στο ποσό αυτό δεν συμφωνεί. Μάλιστα ο πρόεδρος της Σάμσουσπορ, ο κύριος Γκιλ Ντιρίμ, σε δηλώσεις του στα μέσα της Τουρκίας έχει πει ότι έχουν έρθει δύο προτάσεις από τον Παναθηναϊκό για τον Ρικ Φαν Ντρόκελεν, αλλά δεν είναι καλές, τις απορρίψαμε και τις δύο επειδή κρίναμε τα ποσά χαμηλά. Μάλιστα στο ίδιο δημοσίευμα που φιλοξενούνται οι δηλώσεις του Προέδρου της Σάμσουσπορ λέγεται ότι για τον Ολλανδό, τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ, υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Φενέρμπαχτσε. Αντιλαμβάνεστε ότι η Φενέρμπαχτσε έχει τη δυνατότητα να πάει ψηλά.

Ο φίλος μου ο Λάμπης λέει και αφού θέλει Έλληνες ο θρύλος, γιατί δεν παίρνει πίσω τον Μπεχταρά, τον Αθανασίου ή τον Τζάπα με τον Μπάρμπα Γκαρθία. Κύριε Χωσέ, δεν πας Champions League. Βασικά δεν πας πουθενά. Κύριε Πρόεδρε, 12-13 μοίρια πήρες από Κωστίνια. Δώσε κανένα φράγκο για παίκτης από το πάνω ράφι επίπεδου Champions League. Καλημέρα από Κύθνο, λέει ο φίλος μου ο Λάμπης.

Λοιπόν, για να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Τσεχία Νότιος Αφρική είναι το παιχνίδι στις 7. Στις 7, ναι. Στις 4 είναι το παιχνίδι Μεξικό Νότια Κορέα. Στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και στη 1 τη νύχτα είναι Καναδάς Κατάρ. Ο φίλος μου Βασίλης λέει: Θεία καλημέρα, δεν ακούω τίποτα μέχρι το δεύτερο 15ο του Αυγούστου εκτός από τις τελειωμένες μεταγραφές. Παγκόσμια κύπελα, ένα σχόλιο. Με 48 ομάδες ίσως έχουν περισσότερα έσοδα, αλλά για μας έγινε πιο βαρετό. Μέχρι χθες ένα-δύο παιχνίδια ήταν καλά και το καλύτερο ίσως ήταν χθες το Αγγλία-Κροατία. Συμφωνώ σε αυτό, Βασίλη. Οι περισσότεροι διάσημοι και ακριβοί παίχτες σε όλες τις εθνικές ομάδες φυλάγονται. Δεν βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά, κρατάει η σκέψη ότι αν χτυπήσουν άσχημα μπορεί να χάσουν εκατομμύρια από τα συμβόλαια των ομάδων που ανήκουν.

Εμείς οι παλιότεροι, λέει ο Βασίλης, νοσταλγούμε τα παγκόσμια κύπελα που όλοι οι παίκτες τα περιμέναμε μέχρι να δείξουν πόσο μεγάλοι παίκτες είναι. Βλέπε Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ, Εουσέμπιο, Μπεκεμπάουρ, ακόμη και Ρονάλντο, φαινόμενο Ριβάλντο μέχρι εκεί. Εντάξει, εμείς είμαστε μεγαλύτεροι και ζούμε με νοσταλγία, αλλά πρέπει να παραδεχούμε και τώρα υπάρχουν έτσι παιχταράδες. Δεν μπορείς να μου πεις ότι ο Εμπαπέ δεν είναι παιχταράς, θα μου πεις ότι ο Κέιν δεν είναι παιχταράς, ότι ο Χάλαντ δεν είναι παιχταράς, ότι ο Μάικλ Ολίσσα δεν είναι παιχταράς. Έτσι, παιχταράδες υπάρχουν και τώρα, δεν υπάρχει. Ο Ντεμπελέ υπάρχουν και τώρα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και ύστερα, παιδιά, είναι νωρίς. Πράγματι, τώρα με τις 48 ομάδες χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, αλλά είναι νωρίς. Τώρα θα μπούμε σιγά-σιγά.

Λοιπόν, τουρισμός για όλους εδώ στον 943 Intervention Sports. Ένα δώρο για τη Σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Αλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 εδώ στο Ήλιον. Για συμμετοχή τα ξέρετε στο Viber του σταθμού αχρεωστήτως στο 69 39 943 943, με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9:10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και υπάρχει και δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα δηλαδή την 5η στις 25 του μηνός θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber του σταθμού επίσης γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

Καλημέρα φίλε Διαμαντή, φίλε Βασίλη, δεν μπορώ να πω εγώ ότι οι ποδοσφαιριστές που πάνε σε εθνικές ομάδες δεν τα δίνουν όλα, γιατί τα δίνουν όλα μόνο στο Champions League που είναι τα λεφτά. Όχι. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να παίζεις σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου και γιατί, εν πάση περιπτώσει, διαφημίζεσαι για τον επόμενο εργοδότη σου παίζοντας σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πάνε με το ζόρι. Αυτή τη γνώμη έχω, δεν θέλω τώρα να πω ότι αυτό που λες είναι εκτός λογικής.

φοβερά με. 10 σερή παιχνίδια για Ρονάλντο είναι πολλά, έτσι. 10 σερή παιχνίδια σε Euro και Μουντιάλ και είναι χωρίς γκολ ο Κριστιανό Ρονάλντο. Σας έλεγα και για την κριτική, μια σκληρή κριτική του κάνει ο Τιερί Ανρί, ο οποίος λέει για τον Κριστιανό, η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ, θεωρώντας ότι η ομάδα παίζει για να σκοράρει ο Κριστιανό. Λοιπόν, μικρή διακοπή θα κάνουμε, θα μεσολαβήσει η αθλητική ενημέρωση, πολιτική ενημέρωση, με συγχωρείτε, με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε, μη φύγει κανείς.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
12: Δολαρίων για την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παράλληλα να τις συγκρίνει, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανέρτησε. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορεί να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάδι σου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στα κόκκινα δάνεια αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που δημοσίευσε νωρίτερα στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο. Ο πρόεδρος του Πασόκ επισημαίνει την παρέμβαση του κόμματος για πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή

0: παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα κυρίως στα ηπειρωτικά, άνε μείως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

Δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο για αυτή την πλατφόρμα με την οποία πιστεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι θα χτυπηθεί η ακρίβεια. Μια πλατφόρμα σύγκριση των τιμών που σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι στους Αγίους Αναργύρους και να πας να ψωνίσεις από το σούπερ μάρκετ Χ το γάλα, γιατί θα το βρεις φτηνότερο, και αμέσως μετά, επειδή καλύτερη προσφορά για τα δημητριακά ή για τις πατάτες ας πούμε είναι στο σούπερ μάρκετ της Αγίας Παρασκευής, να καβαλήσεις τα αμάξια, πας στο σούπερ μάρκετ της Αγίας Παρασκευής να το πάρεις από εκεί. Είναι νομίζω ευχαίρες, δεν είναι? Θα μου πεις θα τα πληρώσεις σε βενζίνες και σε ώρα καθυστέρησης. Μην τα θες και όλα δικά σου. Είπαμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια. Δεν είπαμε να την κάνουμε και τόπι στο ξύλο.

Την έκανε τη μεταγραφή Real Madrid της, πήρε τον Ιμπραχίμα Κονατέ, ο οποίος υπόγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Έπαιζε στη Λίβερπουλ από το 2021. Επειδή ήταν όμως πολύ καλός, αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα τι μεταγραφή είναι αυτή? Έτσι, το κέντρο της άμυνας στη Λίβερπουλ και με Van Dijk και με Κονατέ ήταν η Αχίλλειος πτέρνα των κόκκινων σε αυτό το πρωτάθλημα και στο Champions League. Ψώνησε από σβέρκο, θα έλεγα εγώ, η Real Madrid της.

Πρωθυπουργός πάντως, μιλώντας για το πόσο κάνει, γιατί έτσι λέγεται αυτή η πλατφόρμα, θεωρεί ότι η αγορά γνωρίζει πλέον ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική.

Για τα 16 χρόνια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο. Το μήνυμα λέει: 16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού.

Ακούμε πίστη, όνειρα και θριάμβους. Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του θρύλου, του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ταξιδεύοντας τα ελληνικά χρώματα σε όλο τον κόσμο. Είδαμε την ποδοσφαιρική ομάδα να κατακτεί ευρωπαϊκό τίτλο, φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα. Την ίδια χρονιά είδαμε νέο αίμα του Συλλόγου, την ομάδα νέων, να κατακτά το Champions League των νέων, το Youth League. 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup, απόλυτη κυριαρχία στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές. Ένα όραμα, ένα στόχος. Παντοδύναμος, ενιαίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός, με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ονειρευτήκαμε για τον Εραστέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης, και το κάναμε πράξη. Από το 2010 μέχρι σήμερα ο Ολυμπιακός άλλαξε τον παγκόσμιο αθλητισμό, φτάνοντας στους 143 τίτλους σε σύνολο 227 στην ιστορία μας, από τους οποίους οι 11 ευρωπαϊκοί σε σύνολο 15 στην ιστορία μας στα βασικά ολυμπιακά ομαδικά σπορ. Την ίδια περίοδο ο Εραστέχνης Ολυμπιακός γιόρτασε περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικό επίπεδο, ενώ θαυμάσαμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να θριαμβεύουν στους Ολυμπιακούς αγώνες και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εγχώριες και διεθνείς. Ζούμε όλοι μαζί Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβου στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλι, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ. Προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, καταλήγει το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε νωρίτερα από ό,τι σας είπα τον Κώστα Σαμοθράκη, που δεν έχει φύγει ακόμα από το Αττικό, αλλά είναι σε θέση μάχης. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Έλα Γιώργη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Θα φύγει σε λίγη ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σε καμιά ώρα, ναι.
0: Όλα καλά, εύχομαι να πάνε, Κωστή.
1: Μακαρία,
0: σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με την χθεσινή αύξηση του Παύλου Μαφαίου ή θες να πάμε διαφορετικά?
1: Όχι, γιατί είμαστε σε εξέλιξη για 2-3 άλλα θέματα. Δηλαδή με τον Στάνιτς και τον Σμαϊλόβιτς φαίνεται να προχωρούν τα θέματα. Απλά νομίζω ότι επειδή σήμερα είναι η τελευταία μέρα να απαντήσει ο Μαρμόλ, βέβαια είχε πει Τετάρτη-Πέμπτη, αλλά στον Ολυμπιακό δεν τους βλέπω διατεθειμένους να τρενάρουν αυτή την ιστορία. Στον Ολυμπιακό θέλουν, το έχουμε ξανασυζητήσει, παίχτες οι οποίοι να γουστάρουν να έρθουν, όπως ο Μαφαίο. Είπε, έρχομαι, τέρμα, τελείωσε. Τώρα περιμένετε και τέτοια δεν αρέσουν πολύ. Δεν είχε απαντήσει μέχρι τώρα. Οπότε νομίζω ότι όπως το έχουμε γράψει και στο site εδώ και μέρες, ο Ολυμπιακός πάει σε Νταβίτ Κάρμο. Στη λύση Νταβίτ Κάρμο. Το ξέρουμε, μας ξέρει. Ο Μεντιλίμπαρ είναι θετικός. Μπορεί να κάνει πράγματα που ιδίως το τουλάχιστον που έχει ο Ολυμπιακός, ακόμα και ο Πιρόλα, που είναι ένας εξαιρετικός στόπερ, δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή να κατεβάσει την μπάλα όπως θέλει ο Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο μισό. Είναι ψηλό παιδί, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να ψηλώσει, οπότε βλέπουμε έντονα προς Νταβίτ Κάρμο. Αυτό πιστεύω, αυτό και μαθαίνω δηλαδή. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί. Το θέμα δεν είναι, ξέρεις Γιώργο, μ' ακούς?
0: Πεντακάθαρα.
1: Το θέμα δεν είναι τι θέλει ο Ολυμπιακός, τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Το πιο βασικό σε αυτή την περίπτωση είναι τι θέλει ο Κάρμο.
0: Εννοείται, δηλαδή, και αν έχει όρεξη να έρθει να παίξει.
1: Ακριβώς, αν έρθει, όχι αν έχει, να έρθει πραγματικά, αν έρθει ο Κάρμο τη δεύτερη περίοδου που ήρθε,
0: καλύτερα
1: να μείνει εκεί και να περάσει, και καλά, να περάσει καλά και εμείς καλύτερα. Αν έρθει ο Κάρμο που πραγματικά γουστάρει να έρθει, όχι για να χρησιμοποιήσει τον Ολυμπιακό σαν σκαλοπάτι για να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα όπως είχε στο μυαλό του από την πρώτη στιγμή που ήρθε, ήταν φανερό αυτό, έτσι. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί ο προπονητής.
0: Και εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι πήγε στην Οβιέδο και υποβιβάστηκε. Αντί για καλύτερο.
1: Ναι, ήταν ατυχής επιλογή του, όπως και ξέρει και πολύ καλά Γιώργο ότι και στην Νότιχαμ, γιατί ανήκει στην Νότιχαμ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν έχει μέλλον. Αν κάτι σχεδί στα παιχνίδια της Νότιχαμ, επειδή τα έβλεπα, ας πούμε, έχει μια τετράδα στόπερ από τις γραμμές. Ό,τι διαλογής. Οπότε ξέρει και ότι και εκεί δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να τα συμβάλλει κάτω, να τα σκεφτεί με την ποδοσφαιρική λογική που μπορεί να πάει να παίξει μια διετία. Άλλωστε, εντάξει, δεν είναι και μεγάλος ο Αγγολέζος, έχει μπροστά του χρόνια. Τέλος πάντων, αναφέρομαι ιδιαίτερα, Γιώργη, στον Κάρμο, γιατί θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες.
0: Στάνιτς, τι βλέπεις για Στάνιτς?
1: Για Στάνιτς φαίνεται ότι θα βρεθεί λύση, γιατί η Λιντογκόρετς εκεί που ζήταγε 10, τώρα ζητάει 8. Στον Ολυμπιακό είχαν φτάσει στα 6 εκατομμύρια. Νομίζω ότι όταν η διαφορά είναι 6 και 8, κάπου ενδιάμεσα μπορεί να βρεθεί η λύση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή της λίστας του Μεντιλίμπαρ, γιατί μπορεί να παίξει πολύ καλά, Γιώργο, το ρόλο του αντικοστούλα. Είναι ιδανικός για αυτή τη θέση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δούμε και τους αριθμούς του, πέρσι στην Λιντογκόρετς και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, πραγματικά φαίνεται να είναι κάτι πολύ ελκυστικό, μια πολύ ελκυστική περίπτωση, κάτι πολύ καλό. Οπότε έχει ρίξει εκεί το βάρος του Ολυμπιακός και φυσικά και τον Σμαϊλόβιτς. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός που έχει Ρέτσο Πιρόλα πάρει Σμαϊλόβιτς και Κάρμο και έχει αυτή την τετράδα σας όπλα, νομίζω ότι είναι 100% καλυμμένος.
0: Ναι.
1: Και από πίσω σαν πέμπτος ο Κουτσίδης, έτσι. Γιατί δυστυχώς στην επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός θα πρέπει, Γιώργο, να έχει τουλάχιστον 4 παίκτες Έλληνες. Αν σκεφτούμε ότι στο κύπελο θα πρέπει να είναι 2 βασικοί.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στους αγώνες του κύπελου. Δεν μπορείς να πας μόνο με 2. Δεν μπορεί να τραυματιστεί κάποιος, να αποβληθεί. Και ξέρεις, άμα δεν έχεις 2, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλο, ναι, το κύπελο. Τα βλέπουν όλα, τα διαβάζουν όλα αυτά.
0: Αυτή η περίπτωση Καντιού για χαφ ισχύει, την τρέχει ο Ολυμπιακός?
1: Ισχύει. Αλλά το θέμα εκεί κολλάει, ο Καντιού θέλει να έρθει. Σε έναν πρόεδρο, ο οποίος λίγο περίεργο μου φαίνεται έτσι όπως τα διαβάζω και όπως τα ακούω, ο πρόεδρος της Λοριάν, ο οποίος λέει δεν τον πουλάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν τον πουλάμε με το όταν θα έρθει πέσει στο τραπέζι συζητήσεις μπορούν να αλλάξουν πολλά. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το είχε να λέει ο Καρεμπέ να το λύσει.
0: Λέω εδώ φίλος μου Θανάσης.
1: Ναι.
0: Αφού ρωτάει για τον Καντιού, λέει επίσης γιατί κολλάμε για τον Ρόκα και δεν πάμε σε κάποιο πιο έτοιμο στα εξτρέμ. Ή θα δεν πάρουμε
1: έχουμε,
0: δύο εξτρέμ.
1: Δεν έχουμε κολλήσει, αλλά και αν έρθει ο Ρόκα, δεν θα είναι το εξτρέμ το Παρβάρου που θέλουν στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Θα έρθει κι άλλος. Απλά να ενημερώσω. Ο Ρόκα είναι μια επένδυση γιατί είναι 20 χρονών, ελπιδοφόρος κτλ. Ένα project καλό, αλλά δεν θα πάει ο Ολυμπιακός μόνο με τον, με τον Ρόκα. Ύστερα μην ξεχνάμε ότι καλός ή κακός, δεν ξέρω αν μέχρι τον Αύγουστο, αλλά η περίπτωση του Ποντένσε θα υπάρχει πάντα στο τραπέζι, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί ο Ποντένσε θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Βέβαια το θέλει να μείνει ο Ποντένσε με το τι λένε στην ομάδα του εκεί πέρα κάτω κτλ. Γενικά πάντως υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα εκεί κάτω από ό,τι διαβάζω. Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, οπότε ψάχνονται να πουλήσουν, να ξεφορτωθούν μεγάλα συμβόλαια όπως αυτό του Ποντένσε που διαγράμμονταν περίπου 5,5 εκατομμύρια, έτσι, τα οποία τα μισά τα έδινε κάποια έδινε ο Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα η ομάδα του, η Αλ-Σαμπάμπ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: λέει εδώ ο φίλος μου, ο Σύφης σε ρωτάει, λέει και Κάρμο και Σμαϊλόβιτς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι και οι δύο αριστεροπόδαροι.
1: Ο Σμαϊλόβιτς είναι δεξί στόπερ.
0: Δεξί στόπερ είναι αυτό.
1: Παίζει και αριστερό, έχει
0: και αριστερό. Αλλά είναι δεξιοπόδαρος, ναι.
1: Ναι, αλλά ο Κάρμο, ας πούμε, είναι ένα ξεκάθαρο αριστερό στόπερ, τον οποίο, εντάξει, Γιώργο, ο καλός ο Κάρμο, έτσι όπως το ξέρουμε, νομίζω ότι...
0: Μην το συζητάς.
1: Δεν κάνουμε συζήτηση τώρα, έτσι. Και δεν ξέρω, γιατί μπορεί στο μυαλό της άνθρωπος του Ολυμπιακού να έχουν ότι μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Πυρόλα, οπότε θα πρέπει να είναι καλυμμένοι και να μην τρέχουν τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Θέλουμε και ένα χαφ πιο δημιουργικό, πιο μπαλάτο, λέει ο φίλος μου ο Θανάσης.
1: Ναι, ενώ, σε σένα. Δηλαδή, εκτός από την περίπτωση του Στάνιτς, και ο Οχτάρι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα αυτό μπορεί να είναι ένα χαφ έκπληξη. Δεν έχει ακούσει το όνομά του αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που χάλασε τον Νάι Λόπεθ, ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι πολύ καλύτερο. Και θα πρέπει εδώ να προσθέσω τι θα γίνει και με τον Αντρέι Λόπες, τον Βραζιλιάνο, γιατί έχουν έρθει κανένα δύο προτάσεις.
0: Τον Αντρέι Λουίς λες, ναι.
1: Τον Αντρέι Λουίς, συγγνώμη, ναι ρε Γιώργο, η κορτιζόνη με έχει πειράξει μάλλον. Είναι πολύ πιθανό, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν έρθει μια-δυο καλές προτάσεις. Βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ το θέλει έτσι, για τα εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εμένα πραγματικά μου άρεσε σε κάποιες του ενέργειες, αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, δεν προσαρμόστηκε εύκολα. Κάνοντας προετοιμασία, μπορεί να δούμε έναν άλλο Αντρέι Λουίς. Είναι τόσα πολλές εκκρεμότητες, πολλά τα ανοιχτά θέματα που αυτή τη στιγμή ό,τι και να λέμε θα περιμένουμε και δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε για αρκετό καιρό. Δηλαδή μην φανταστεί κανείς ότι θα τελειώσει μεταγραφές του Ολυμπιακού μέσα σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία και θα αναχωρήσει η ομάδα στις 3 Ιουλίου για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Θα έχουμε και συνέχεια. Φαντάζομαι να μην φτάσουμε μέχρι τέλη Αυγούστου να ολοκληρώσουμε το ρόστερ.
0: Τώρα για τον Τιάγκο που γράφει και ήταν ένα δεξιό μπακ.
1: Ναι, το είδα και εγώ. Εντάξει, είναι φανερό ότι πάει ο Ολυμπιακός να καθαρίσει αυτή τη θέση από τη στιγμή που δεν ασχολείται πλέον με τον Τσάπρα. Πάει να καλύψει την δεύτερη θέση πίσω από τον Μαφαίο. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο μπακ από τη στιγμή που ο Κωστίνη έφυγε, ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι ο Ροντινέ είναι εξτρέμ. Θα πρέπει να βρει και μια άλλη λύση, γιατί ξέρουμε ότι τα παιχνίδια είναι πολλά και Ευρώπη, Champions League, πρωτάθλημα, οπότε δεν μπορείς να καλυφθείς μόνο με τον Μαφαίο ή να θεωρείς ότι μπορείς να καλύψεις κάποια στιγμή το κενό και ο Ροντινέη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι παίκτης είναι αυτός ο Τιάγκο, δεν έχω εικόνα.
1: Ούτε κι εγώ έχω.
0: Από καλό πρωτάθλημα έρχεται, από καλή ομάδα έρχεται.
1: Ναι.
0: Είναι, δεν ξέρουμε αν θα έρθει, λέω, γιατί υπάρχει απλώς μια πρόταση.
1: Και πάντα υπάρχει και στη λίστα του Μεντιλίμπαρ ο Πεδρόσο, έτσι, στη
0: αριστερό μπακ.
1: Είναι δικό του παιδί. Κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξουμε και εκεί εφόσον
0: φύγει κάποιος αριστερό μπακ.
1: Εξελίξει σε άλλα θέματα.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να το καλά, ρε, Γιώργη, μου, καλή
0: με το καλό να φύγεις από το Αττικό. Ευχαριστούμε και από το μικρόφωνο για άλλη μια φορά τους γιατρούς και τον Δημήτρη Κίτσιο για τον τρόπο με τον οποίο σε περιθάλπουν. Άντε, Κωστή μου, να είσαι καλά. Ήταν ο γίγαντας Κώστας Σαμοθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι και σήμερα, όχι και σήμερα, και σήμερα τρέχει μάλλον η κλήρωση, η συμμετοχή σας στην κλήρωση που θα κάνουμε αύριο για να πάτε να φάτε και να πιείτε, να περάσετε καλά στην ταβέρνα Τερτύπια Live, τα Τατοίου 56, στην Μεταμόρφωση. Να πάτε με την τετραμελή παρέα σας, είτε την Παρασκευή το βράδυ, την Κυριακή το μεσημέρι, να φάτε και να πιείτε. 4 άτομα, κάνετε 100 ευρώ λογαριασμό, δεν θα πληρώσετε τίποτα. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, στέλνετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943 στο Viber αχρεωστήτως, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια.

Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει δεξιμπάκ που να απασχολεί τον Ολυμπιακό, φίλε μου Θανάση, αυτή την περίοδο, εφόσον έκλεισε το θέμα Τσάπρα.

Διαβάζουμε τώρα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ότι για τον Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα εκτός από τον Ολυμπιακό ενδιαφέρονται και η Ουσασούνα και η Ράγιο Βαγεκάνο.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Θα μεσολαβήσει η αθλητική ενημέρωση με τον Πάρνο Πουρναρά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Έτσι, μην κουνηθεί κανείς. Θυμίζω μόνο ότι ο 943 Ιντερβέτεν Sports θα στέλνει στη Σύφνο τρεις ημέρες, δύο διενυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμαντέ θα έχει και φαγητό, σύλλογος επαγγελματιών, εμπόρων και επισητισμού. Δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορρόχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Επίσης σας δίνουμε και δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα παρακαλώ στο υπέροχο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από...
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943, Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
17: Σε Σάντεφορντ, Ζινεντίλ Σμάιλοβιτς, βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στο προσκήνιο επανέρχεται και το όνομα του Νταβίτ Κάρμου. Ολυμπιακός Εσπανιόλ και Ράγιο Βαγιακάνο ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ της Τζιρόνα, Ζοέλ Ρόκα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματέο Μουρέτο. Ονειρευτήκαμε για τον Εραστέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης, και το κάναμε πράξη. Υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα πόλου γυναικών των Ερυθρόλευκων. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ότι εν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Κάρολ Σβιντέρσκι για λογαριασμό της Βίντζεφ Λόντς. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντρόγκελερ, ωστόσο απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή βρήκαμε τα ποσά πολύ χαμηλά, δήλωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πουσίτσο ώστε να αντικαταστήσει τον Ρατσβάλ Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση χαφ κινείται η Ένωση. Ο Φιδ διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, τονίζοντας πως προσανατολίζεται αλλού για την ενίσχυσή του. Νέα δεδομένα στην μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε στον Ηρακλή. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο Ιταλός Εξτρέμ έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωση από την Πεσκάρα, ενώ στο κόλπο βρίσκεται και η ομάδα από τη Γαλλία. Παρελθόν από την Καλαμάτα αποτελούν και επίσημα οι Βασίλης Μάντζης, Ηλίας Τσέλιος, Νικολάς Τσορνομάζ και Φεντερίκο Χορδάν. Στο στόχαστρο των Denver Nuggets βρίσκεται ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή για τη νέα σεζόν, η οποία είναι ο Αμερικανός Γκάρτ KJ Jackson. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, Γκάνα Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλία της δεύτερης αγωνιστικής, στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μερένχες στο στόχαστρο της Βασίλισσας και ο Αργεντινός μέσος Έντζο Φερνάντης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Ηλέκης.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ.
14: Goal!
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Σιγά σιγά θα πούμε, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα μπάσκετ, έτσι, γιατί και εκεί έχουμε πολλά και διάφορα. Αναμένεται προπονητής στον Παναθηναϊκό, μεταγραφικές κινήσεις όχι μόνο από τους δύο μεγάλους, αλλά και από την ομάδα της ΑΕΚ και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ και Θεσσαλονίκη, που ξεκινά μια δυναμική αντεπίθεση, να δούμε πού μπορεί να καταλήξει.

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε ένα δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ επί Ολλανδικού εδάφους που θα δοθεί στις 4 Ιουλίου, 4 ώρα το μεσημέρι.

φίλος μου Ευάγγελος μου λέει: Γιώργο, εγώ βρήκα γάλα φθηνό στο Κερατσίνι, τυρί στον Πειραιά, απορρυπαντικό στον Άγιο Στέφανο, κρέα στο Ρέθυμνο. Τελικά αποφάσισα δεν πεινάω, διψάω. Τι να σου πω, ρε Ευάγγελε, τι να σου πω και σένα.

Ο Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Ιράν έκανε δήλωση και είπε ανόητοι όσοι νομίζουν ότι αυτό είναι μια κακή συμφωνία. Είναι είτε ανόητοι, είτε και ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, λέει. Φαντάζομαι, επειδή αυτή τη συμφωνία το Ισραήλ είναι αυτό που είπε ότι δεν τον δεσμεύει, να θεωρεί ότι η Ισραηλινή και ο φίλος του Νετανιάχου είναι και κακός και ζηλιάρης και ανόητος. Έτσι δεν είναι?

πάντως η συμφωνία φαίνεται να έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Τρία υπερδεξαμενόπλια πέρασαν ήδη τα στενά του Ορμούζ με το νέο καθεστώς. Ο ΠΑΟΚ, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, πουλάει τον Κετζιόρα και ψάχνει να βρει στόπερ. Βασική κόλωνα της ομάδας για τρία χρόνια ο Πολωνός διεθνής, ο ΠΑΟΚ τον πουλάει στην Αμού Κιέβου για 1 εκατομμύριο.

Ολυμπιακός τον κυνηγάει στα γεμάτα τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, τον στόπερ από την Σάντεφιόρντ, μια σουηδική ομάδα. Έχει αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα των Ελπίδων της χώρας του, έχει ρίζες από τη Βοσνία, γι' αυτό και η κατάληξη στο όνομά του, και είναι βασικός στόχος, ένας από τους βασικούς στόχους του Ολυμπιακού, ο Σμαϊλόβιτς.

Διαβάζουμε ότι μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αρχηγός ομάδας της Πορτογαλίας, έφυγε, λέει, από τον αγωνιστικό χώρο κατευθυνόμενος στα αποδυτήρια χωρίς να συμμετάσχει στον καθιερισμένο γύρο με τους συμπαίκτες του, γιατί είναι αρκετοί Πορτογάλοι που ήταν στο γήπεδο για να ενισχύσουν την ομάδα τους, έτσι. Και είναι να απορεί κανείς ότι με τόσο πλούσιο ρόστερ, με τόση μεγάλη ποιότητα, να μην καταφέρει να νικήσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μα μου πείτε, είναι αρχή ακόμα, θα δούμε.

Έφυγε από τη ζωή ένας συνάδελφος, μια σπουδαία προσωπικότητα και της δημοσιογραφίας αλλά και του αεραστημικού ποδοσφαίρου, ο Ανδρέας Μαζαράκης, που τα τελευταία χρόνια ήταν στην οικογένεια των παραπολιτικών, ήταν και στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, αρθρογραφούσε καθημερινά στην Απογευματινή. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή έτσι στα RGNA, με δημοφιλείς εκπομπές όπως ο Εξαρχείων, όπως τα ωραία του Ανδρέα, που ξεχώριζε για τον τρόπο με τον οποίο διατύπωνε τις απόψεις, το καυστικό του χιούμορ, το κοινωνικό και πολιτικό του σχολιασμό.

Η συζήτηση πάντως για τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει, έτσι και ο κόσμος αναφέρεται στην παρουσία του στο πρώτο παιχνίδι με το Κονγκό και στο γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει δίχτυα. Ο Κρις Σάτον έκανε σχόλιο στο BBC και είπε για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας: φοβάται να τον βγάλει από το γήπεδο. Δεν είναι ο προπονητής. Ακόμα και να σκοράρει τον νικητήριο γκολ, ήταν εντελώς απόν από το παιχνίδι.

Ο φίλος μου ο Νίκος λέει και στο Ρέθυμνο θα πας και στο Καστελόριζο αν χρειαστεί να ψωνίσει την δεν κατάλαβα. Πού να αρχίσει να συγκρίνει και τιμές με χώρες εξωτερικού η εφαρμογή. Με φορτηγό ψυχείο θα πηγαίνει διακοπές. Τι άλλη παπάντα θα πουλήσω πραγματικά δεν ξέρω. Κάθε μέρα και μία νέα έκπληξη. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος.

Ο Νίκ Καλάθης, ως παίκτης του ΠΑΟΚ πλέον, στα 38 του χρόνια έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις και είπε: «Κύριος στόχος να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ».

Το θέμα δεν είναι ότι η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, διότι και η Ισπανία, ας πούμε, ισόπαλη ήρθε και αυτή με το πράσινο ακροτήρι. Δεν τα κατάφερε. Το θέμα είναι ο θόρυβος που έχει ξεσηκωθεί γύρω από την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο παιχνίδι αυτό, που είχε 3-4 όλες και όλες επαφές με την μπάλα. Και ξέρετε, μετά το παιχνίδι άρχισε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την παρουσία του στην κορυφή της επίθεσης και γίνεται και στο Μαρτίνεθ, τον προπονητή του, μια σκληρή κριτική. Λέει για παράδειγμα ότι Τιέρι Ανρί, ο μεγάλος άσος, ο Γάλλος του παρελθόντος, λέει, το ότι δεν σκοράρει δεν είναι θέμα. Το ότι όλη η ομάδα, μια ολόκληρη ομάδα, παίζει μόνο και μόνο για να σκοράρει, αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπως λέει και ο Chris Hutton, ένας παλιός διεθνής Άγγλος στο BBC που σχολιάζει τώρα τα παιχνίδια, κάτι συμβαίνει με τον Μαρτίνεθ. Θέλει, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ενδεκάδα. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα, με πλούσιο ρόστερ, έχει στην κορυφή της έναν παίχτη και είναι υποχρεωμένη εντός ή εκτός εισαγωγικών να παίξει για τον παίχτη αυτό. Δεν το σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν μπόρεσε να νικήσει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Αν είναι μια ομάδα να παίζει για έναν παίχτη, είναι πρόβλημα. Αν ο παίχτης αυτός δεν είναι στα ντουζένια του, αν ο παίχτης αυτός δεν είναι παραγωγικός, όπως για παράδειγμα είναι ο Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και ξέρετε, ένας μαύρος, ένας κακός επίλογος είναι ό,τι χειρότερο για έναν μεγάλο στάρ σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που ούτε λίγο ούτε πολύ σε γύρο και μουντιάλ έχει να σκοράρει σε 10 παιχνίδια φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας. Και αυτό είναι πρόβλημα. Διότι αν έπαιζε μεν, αλλά η Πορτογαλία πετύχαινε τους στόχους της, δεν θα γινόταν συζήτηση. Επειδή η Πορτογαλία δεν τα καταφέρνει και στην κορυφή της επίθεσης ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν προσφέρει απολύτως τίποτα, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο μεταφέρεται σε όλη την ομάδα και στον προπονητή της.

φίλος ο Μιχάλης μου λέει: ο Τραμπ αναφερόταν στους Ρεπουμπλικάνους που χαρακτήρισαν κακή τη συμφωνία με το Ιράν. Αναφερόταν σε όλο τον κόσμο, προφανώς στην κριτική που δέχεται από το ίδιο του το κόμμα, ότι εν πάση περιπτώσει πώς τους νίκησες. Αφού τελικά μια συμφωνία έκανες μαζί τους, δεν τους νίκησες, γιατί τους είχε φουσκώσει τα αυτιά ο Τραμπ, έτσι ότι θα το εξαφανίσει το Ιράν και κυρίως θα εξαφανίσει αυτό το θεοκρατικό καθεστώς. Αποδείχθηκε όμως ότι το καθεστώς αυτό είναι ανθεκτικό. Πολύ ανθεκτικό. Και θα σας πω και κάτι, έτσι, σε καμία περίπτωση εγώ δεν είμαι με το καθεστώς αυτό, με τον αυταρχισμό, με τις διώξεις στις γυναίκες, σε όσους θέλουν μια πιο φιλελεύθερη κατάσταση στην χώρα τους, που θέλουν περισσότερα και δικαιολογημένα δικαιώματα, θέλουν δημοκρατία, δεν μπορεί κανείς να είναι με τους μουλάδες. Όταν όμως αυτοί, έτσι, στέκονται απέναντι στη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου, μαζί με το λαό, όπως αποδείχθηκε, και καταφέρουν να νικήσουν, τότε ναι, αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Διότι είναι μεγάλη υπόθεση να στέκεσαι απέναντι σε μια πολεμική μηχανή και τελικά αυτή η πολεμική μηχανή να μην μπορεί να σε νικήσει, να μην μπορεί να σου επιβάλλει τη θέλησή της.

Ο Μαρίνο Πούσιτς λοιπόν, που είναι ένας 55χρονος Κροάτης, Όλανδο Κροάτης, αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο για να δώσει και το παρόν στην πρώτη προπόνηση της σεζόν για το 2026-27. Μπορεί η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ραβάν Λουτσέσκου να καθυστερεί, να μην έχει γίνει ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά όλα συγκλίνουν ότι ο Μαρίνο Πούσιτς θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Το όνομα ασφαλώς δεν λέει πολλά πράγματα στους οπαδούς και είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας αναβρασμός στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, διότι πάνε, όπως σας είπα και νωρίτερα, από δήμαρχο σε κλητήρα, σύμφωνα με το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τα πράγματα. Κάτι να αλλάξει πάντως δεν φαίνεται.

Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίνει μάχη για να αποκτήσει από την Augsburg τον Δημήτρη Γιαννούλη και ψάχνει και για στόπερ. Έχει στο στόχαστρό του, τώρα που φεύγει ο Κέτζιόρα, τον Αρίτζ Ελουστόντο της Real Sociedad, που ολοκλήρωσε εκεί 10 χρόνια παρουσία στην ομάδα και είναι ελεύθερος.

Ο φίλος μου Βασίλης λέει: με συγχωρείτε για την άποψή μου για τον Ρονάλντο. Ό,τι βλέπαμε από αυτόν τον τεράστιο παίκτη, το 80% ήταν από την τεράστια δουλειά που είχε και έχει κάνει στην προπόνηση, παντός είδους, και μόνο το 20% από το ταλέντο του. Όταν περάσουν τα χρόνια και χάσει σε ταχύτητα, αντοχή και δύναμη, μοιραία φαίνεσαι μικρός παίκτης. Ο Μέση είναι άλλο πράγμα, ήταν μεγάλο ταλέντο τεχνίτης, δούλεψε και πολύ, γι' αυτό παρά την ηλικία του φαίνεται στα παιχνίδια. Καταθέτει εδώ την άποψή του ο φίλος μου Βασίλης. Μικρή διακοπή θα κάνουμε στο σημείο αυτό, θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Προυναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.
17: Βλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία του στενοτουρμούς. Ορίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανασυγκρότηση και την οικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παράλληλα να τις συγκρίνει. Αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ. Μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στα κόκκινα δάνεια αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που δημοσίευσε στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει την παρέμβαση του κόμματος για πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Τώρα ενημέρωση. Κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις. Στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα. Για τις 2 Ιουλίου διακόπηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για

με στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι να σας θυμίσουμε ότι το σουβλάκι έχει όνομα και λέγεται ilovesouvlaki.gr. Εκεί μπορείτε online να δώσετε τις παραγγελίες σας, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, ζουμερά κρέατα καλά ψημένα και χοιρινό και κοτόπουλο. ilovesouvlaki.gr εξυπηρετεί τις περιοχές από το Κόκκινο Μήλο και φτάνει μέχρι τον Τράφη, την Παλίνη, το Γέρακα, την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθρέα, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Ιωνία, την Αγία Παρασκευή, σε όλες αυτές τις περιοχές. ilovesouvlaki.gr και η παραγγελία σας έφτασε και καλή σας όρεξη. Και ήρθε η ώρα τώρα να επικοινωνήσουμε με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Νίκο το Συρίγο να συζητήσουμε. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Κοίταξε, όλα οδηγούν σε ο Μπράντοβιτς, χωρίς να υπάρχει τίποτα από την πλευρά του προπονητή και τίποτα συγκεκριμένα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Όμως είναι τέτοια ατμόσφαιρα που θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ο Μπράντοβιτς δεν είναι τελικά προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, θα είναι μεγάλη έκπληξη. Νομίζω ότι τολμώ να πω ότι πάνε καλά τα πράγματα. Όμως υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν και αυτές για να προχωρήσουμε. Δεν έχει υπογράψει ο Μπραντοβίτς. Μην ακούτε, γιατί το παράδοξο είναι ότι πάρα πολλά φιλοολυμπιακά μέσα και ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ξαφνικά κάνουν ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και προφανώς εκφράζουν την επιθυμία τους να μην γίνει συμφωνία και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να τη ματιάσουν, θα πω. Εντάξει. Κάπως έτσι. Βέβαια η πολιτική των ομάδων είναι διαφορετική, δεν εξαρτάται από το μάτι, είναι τακτική και στρατηγική. Εγώ θα πω ότι η ημερομηνία ορόσημο είναι η προσεχής Δευτέρα, οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς τα πράγματα όλα θα έχουν τελειώσει μέχρι την προσεχή Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Να την κρατήσουμε στο μυαλό μας, θα είναι σημαντική και πιστεύω, ελπίζω, εύχομαι όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Παναθηναϊκού να έχει λήξει θετικά το θέμα.
0: Μάλιστα. Το κλείνουμε αυτό. Ναι. Όσο κάνει, αυτή είναι η νέα του πλατφόρμα όπου θα μπαίνει μέσα ο Συρίγος, ο Χελάκης και όλος ο κόσμος πριν πάει στο σούπερ μάρκετ και θα συγκρίνει τιμές. Και έτσι η ακρίβεια θα δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα. Το λέω έτσι χοντρικώς. Ναι, το δέχεσαι, το πιστεύεις?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει η πλατφόρμα αυτή. Θα ήταν καλύτερα να λέγεται τι μας κάνεις και να αναφέρεται στον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος επί των ημερών του έχει δει τις τιμές να σκαρφαλώνουν στο Everest. Τώρα το πόσο κάνει που φτάσαμε τόσα χρόνια μετά με τις τιμές πια να είναι ανεξέλεκτες και να κάνουμε πλατφόρμες. Εντάξει, καλά τα τρίκ που άφησε πρίκα ο κύριος Πιερακάκης με την ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας κτλ. Αλλά ο κόσμος θέλει λύσεις, θέλει παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Δεν περιμένουμε βέβαια από μια φιλελεύθερη κυβέρνηση να παρέμβει στις τιμές. Περιμένουμε όμως, αν μη τι άλλο, να μην μας πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτό περιμένουμε. Βέβαια αυτό είναι το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό κάνει, πουλάει παραμύθι. Είναι ένα ακόμα παραμύθι, χάρη εντυπωσιασμού και στο κομμάτι της επικοινωνίας που οφείλω να πω ότι έχει ξεπεράσει και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου με την αυριανή. Τώρα έχουμε πολλές αυριανές. Δεν χρειάζεται μία. Έχουμε πολλές αυριανές. Είναι πολλές. Κάνεις ένα κλικ στο διαδίκτυο και γεμίζει ο τόπος από αυριανή. Ήρθε με άλλο ύφος και με άλλο ύφος, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
0: Εγώ...

0: Επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης.
1: Ναι, Νίκο, ξέρεις, λέω, βεβαίως, θα μπαίνει ο κόσμος, θα συγκρίνει τις τιμές και οι εταιρείες, άμα βλέπουν ότι έχουν μεγάλες διαφορές, μπορεί λιγάκι κτλ. Εγώ τώρα όμως, που μένω, ας πούμε, στο Χαλάνδρι, τι νόημα έχει αν βρω σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται στο Εγάλεο, τι νόημα έχει να ξεκινήσω από το Εγάλεο για να πάω να πάρω από το Χαλάνδρι για να πάω να πάρω απορριπαντικό στο Εγάλεο.
0: Και με τη βενζίνη στα ύψη, γιατί να το πούμε και αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς μπορεί να έλθει.
0: Όχι, θα σου πω, γιατί λες ότι αυτό πες ότι μπορεί να βρεις κάποιο νόημα να σου πουλήσουν, ότι μπορεί να βρεις κάποιο νόημα, να ξέρεις ποιο σούπερ μάρκετ έχει το φθηνότερο. Το γεγονός ότι όλες οι τιμές είναι σχεδόν τριπλάσες από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δεν είναι θέμα προς συζήτηση.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός ότι έτσι λόγω του ανταγωνισμού μπορεί να τις ρίξουν. Εγώ λέω ότι μπορεί να κάνουν καρτέλ και να τις κρατήσουν όλοι ψηλά.
0: Μα είμαστε η χώρα το καρτέλ, Γιώργο.
1: Τότε ποια είναι η λύση. Αυτό δηλαδή σκέφτομαι, κατάλαβες. Με καλή προαίρεση το λέω.
0: Βρε Γιώργο μου, δεν είναι θέμα επί της ουσίας. Είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα να μας δείξουν ότι τα κάνουν όλα σωστά εκείνοι, ότι παλεύουν οι χριστιανοί, αλλά εμείς είμαστε οι απίθαρχοι, εμείς είμαστε αυτοί. Και τι φταίνε τα καρτέλ και το ένα και το άλλο. Δεν το καταλαβαίνεις ότι όλα είναι για την επικοινωνία. Ότι δεν είναι τίποτα για την ουσία. Ότι παρακολουθήσαμε τη βενζίνη να δένει στα ύψη, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης την έχουν κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλα τα πράγματα εδώ ακριβένουν, δεν φτηνένει τίποτα και ξαφνικά έρχεται τώρα μετά από τόσα χρόνια να μας πει το πόσο κάνει. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε και καθόμαστε και επιχειρηματολογούμε σοβαρά για αυτή την αστειότητα. Είναι αστειότητα, Γιώργο. Είναι αστειότητα, γιατί είναι όλα επικοινωνία. Και συγχαρητήρια στους επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης, πραγματικά. Σε λίγο θα πιστέψουμε ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Και φοβάμαι αυτό ότι θα μεταφραστεί και στις κάλπες. Και θα ξαναπάμε πάλι 10 του μηνός και δεν θα έχουμε λεφτά στην τσέπη μας. Γιατί θα έχουμε πιστέψει αυτό που μας έχουν σερβίρει. Οφείλουμε να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Οφείλουμε να ξυπνήσουμε. Το οφείλουμε στον εαυτό μας και στα παιδιά μας.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά, ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου, ο Γιώργος, μου λέει: Ολυμπιακός είμαι και παρακαλάω να έρθει ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό παρά το γεγονός ότι ο κύριος Συρίγος θέλει να προπαγανδίσει. Πρώτα απ' όλα για τη σοβαρότητα που αναγκαστικά θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, που αυτή τη στιγμή παίζει τα όρια της γελοιότητας, αλλά και γιατί θεωρώ ότι πλέον τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ, όσο τεράστιος και αν υπήρξε, και θα είναι μια ευκαιρία για την αποδόμησή του, μιας και πλέον δεν θα βρει απέναντί του κάποιο σάκο του μπόξ, αλλά μια έτοιμη ομαδόρα. Επιπροσθέτως, δεν θα έχει και το σύστημα Βασιλακόπουλου αγκαλιά, λέει εδώ ο φίλος μου, ο Γιώργος.

Λοιπόν, τουρισμός για όλους εδώ από τον 943 Intervet and Sports. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλού στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber σταθμό 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και δεύτερο δώρο την ίδια ημέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στην Βραβρώνα. Συμμετοχή και εδώ, στο Viber, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

0: Οι πληροφορίες από Θεσσαλονίκη λένε ότι είναι οριστικό το διαζύγιο του Ρασβάνου Τσέσκου με τον ΠΑΟΚ και μένει μόνο το θέμα των ανακοινώσεων. Και φαίνεται ότι θα γίνει μόλις κλείσει οριστικά και το θέμα του αντικαταστάτη του. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί δηλαδή πρέπει να είναι έτοιμος ο Πούσιτς για να γίνει η λήξη, η ανακοίνωση της λήξης της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λέγεται πάντως ότι ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου, έχουν υπογραφεί και τα σχετικά έγγραφα. Μάλιστα. Μιλάμε για τέλος εποχής. Πάμε στο Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω. Μιλάμε για 7 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι ένα σχόλιο για αυτή την...
1: Ναι, αυτό είναι και η επικαιρότητα, η άμεση επικαιρότητα, αλλά είναι και το θέμα της ημέρας αναφίβολα, διότι ο ΠΑΟΚ, κατά την άποψή μου, και δεν κινδυνολογώ, ούτε θέλω να απογοητεύσω τους φίλους μας, πολυπληθείς οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά είναι αυτονόητο, νομίζω, εάν το δούμε ψύχρεμα, και δεν χρειάζεται φιλοσοφία, ότι μπαίνει σε ένα τούνελ αυτή την ώρα, θα έλεγα αναζήτηση, περιζήμιση και γενικότερα κηρύζοντας εντελώς το κουμπί της αναδίπλωσης. Γιατί αυτά τα 7 χρόνια σε δύο θητείες του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, το έχουμε ξαναπεί και το γνωρίζουν όλοι, ήταν κάτι παραπάνω από μια επαγγελματική κοινή διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ήταν μια οικογένεια, ήταν μια απόλυτη σύμπραξη συναισθημάτων, επαγγελματισμού, προπονητή, παικτών, συλλόγου, φορέα, οργανισμού, οπαδών, πόλης και ούτω καθεξής. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι ύστερα από 2 ή 3 επιτυχημένα χρόνια ενός προπονητή σε μια ομάδα, γιατί ο Λουτσέσκου, ασχέτως αν δεν κατάφερε τα 2 τελευταία χρόνια και με δική του ευθύνη σαφώς, αλλά όποιος δεν κάνει λάθη δεν κατοικεί εδώ στον πλανήτη Γη, σίγουρα και αν φοβεί με δικά του λάθη, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ΠΑΟΚ ως ένας από τους πλέον, δεν ξέρω και αν είναι ο πλέον επιτυχημένος προπονητής. Θα πρέπει να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω, να αναζητήσουμε ένα μοντέλο το οποίο είχε ο Λεσάνο, αν δεν κάνω λάθος, στη δεκαετία του 70, αλλά χωρίς όμως αυτές τις επιτυχίες, και μιλάμε για άλλο ποδόσφαιρο, μιλάμε για άλλες εποχές. Εδώ στους σύγχρονους καιρούς του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι από μόνος του ένα, θα έλεγα, σημείο αναφοράς ξεχωριστό για το δικέφαλο του Βορρά. Όταν λοιπόν για έναν προπονητή που έχει 2 ή 3 χρόνια επιτυχίες, τον έχει μάθει η ομάδα, έχει μάθει η ομάδα αυτόν, εκείνο στην ομάδα και την πόλη και ούτω καθεξής, φεύγει και η ομάδα ψάχνεται, αναλογιστείτε τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση του Λουτσέσκου. Είτε είναι αυτός ο Πούσιτς προπονητής, τον εξαιρετητή.
0: Εγώ ομολογώ όχι.
1: Ναι, ούτε εγώ. Αλλά μπορεί να μην είμαστε τόσο γνώστες του ευρωπαϊκού διεθνούς ποδοσφαίρου, οπότε εντάξει, πηγαίνω πάθο. Δεν έχει σημασία βεβαίως να έρθει και κάποιος με ιδιαίτερες περγαμηνές και δάφνες. Τα είδαμε και τα χαΐρια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: με ένα σωρό γνωστούς προπονητές, και όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή τον έχουμε εδώ μπροστά στα πόδια μας, τον αναφέρω. Και στο εξωτερικό έχει συμβεί αυτό πολλάκις και πολλές φορές και με άλλες ελληνικές ομάδες, άλλους ελληνικούς συλλόγους και με τον Ολυμπιακό και πάει λέγοντας. Όμως, εδώ τώρα δεν είναι θέμα ακούστη. Είναι θέμα ποιο θα πιάσει έτσι όπως έπιασε με τον Παλμό. Και ο Παλμός ο ίδιος να χτυπάνε σαν μια καρδιά για το δικέφαλο του Βορρά. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει σημασία εάν έχει το πορτοφόλι, αντέχει το πορτοφόλι του Ιβάν Σαββίδη, αν υπάρχουν οικονομικά αποθέματα ρευστότητας ή όλα όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό και φαίνονται ίσως και από κάποιες κινήσεις, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ότι υπάρχει μια ένδυα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ο Σαββίδης έρχεται πολύ χρήμα στον ΠΑΟΚ και τα αποτελέσματα τα είδαμε μαζί με τον προπονητή Λουτσέσκου, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Σημασία έχει ότι θα είναι κάτι καινούργιο στην ομάδα, όπου θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα να τον μάθουν, να τους μάθει και ούτω καθεξής, να έρθουν μεταγραφές, να μπορέσει να δέσει τους παίκτες. Θα φύγουν ποδοσφαιριστές, είναι δεδομένο ότι θα φύγουν ποδοσφαιριστές.
0: Πώς θα καταφέρουν
1: αυτοί? Ακριβώς. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο, θα έλεγα, άκαρο μετερίζει πολλαπλών αλλαγών με αβέβαιη κατάληξη. Θα τα δούμε στην πορεία. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα για μένα για το ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να ορθοποδήσει και άμεσα να παραμείνει σε τροχιά πρωταθλητισμού και σε αυτές τις ψηλές θέσεις που έμαθε ανταγωνιστικά να στέκεται με ιδιαίτερη επάρκεια και αξία τα τελευταία χρόνια και να κατακτά και τίτλους. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και δεν είναι όλα σαν τον Μάρκο Νίκολιτς και την ΑΕΚ. Γιατί εκεί χρειάστηκαν πολλά πράγματα. Χρειάστηκε ο Ριμπάλτα, χρειάστηκε ο Ηλιόπουλος, χρειάστηκε η αξία του Νίκολιτς, χρειάστηκε και τύχη για να δέσει το γλυκό τόσο πολύ γρήγορα. Και η ΑΕΚ μέσα σε μια χρονιά. Δεν είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο παρατηρηταίο, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι
1: δεν
0: είναι.
1: Το βλέπουμε δηλαδή πολύ συχνά ένας προπονητής να παίρνει μια ομάδα του πουθενά όπως έγινε με τον Νίκολης, γιατί κανένας δεν είναι θεός, κανένας δεν είναι μάγος, κανένας δεν έχει το ραβδάκι. Τα ξέρουμε όλα αυτά, όλα τα χρόνια χρειάστηκε και ειδός της τύχης. Δεν ξέρω αν τη διαθέτει ο ΠΑΟΚ μαζί με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να έχει για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση της ζωής του. Γιατί χωρίς τον Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ καλείται τώρα να διαβιώσει σε κάτι καινούργιο εντελώς.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί ο χρόνος πιέζει στο Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω, εάν εσύ συμφωνείς με αυτό το θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί γύρω από το Ρονάλντο και την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, επί τη βάση δηλαδή του ότι παίζουμε για να το βάλει ο Ρονάλντο και δεν παίζουμε για να το βάλει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Παλιό είναι αυτό. Έχει γίνει και συζήτηση, όπως θυμάστε, και πιθανώς τώρα. Όπως και επίσης είναι, γιατί του την έχουν πέσει κοινώς λαϊκά τα πορτογαλικά μέσα του Μαρτίνεθ. Σχετικά με το ότι δεν τολμάει να βγάλει έξω τον Κριστιάνο. Γιατί ναι, τολμούσε ο πολύ Φερνάντο Σάντος.
0: Ναι.
1: Δεν είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση και για εκείνο το θέμα τότε. Απλώς ο Σάντος ήταν διαφορετικού βεληνικούς. Είχε
0: ναι,
1: μια άλλη, θα έλεγα ένα άλλο αντίκτυπο στα ποδητήρια σε βαθμού.
0: Και εν πάση περιπτώσει, όταν το έβαλε ο Έντερ το 16 και πήρε το Euro η Πορτογαλία, ο Ρονάλντο το βλέπει από δίπλα στο Σάντος.
1: Άντε μπράβο, έτσι μπράβο, ακριβώς. Τα είχε βρει ο Σάντος διαφορετικά μαζί του και όταν δεν τα βρει και τον άφηνε εκτός.
0: Ναι, ναι,
1: τον τρόπο να τον άφηνε εκτός. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα έχουν περάσει και να μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει άλλα 4 χρόνια. Δηλαδή είναι επιβαρημένος, είναι 40 ετών, μπορεί να θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι το κορμί του αυτό το οποίο είναι πραγματικά σαν έφηβου, αλλά τα χρόνια δεν πάβουν να έχουν περάσει. Και όταν μια ομάδα ψάχνεται μονόπαντα, μονότονα και συγκεκριμένα και προβλέψιμα 100% θα τα πληρώσει αυτά όταν ο Ρονάλντο από παλιά. Και ο Μέση δεν είναι ο παλιός Μέση και
0: ναι,
1: έκανε πράγματα και θάματα στην πρεμιέρα, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας, Γιώργο. Εγώ στο λέω. Θα το δούμε μπροστά μας, θα το συναντήσουμε. Όταν θα υπάρχει δυσκολότερος αντίπαλος και δεν έχει όρεξη ο Μέση, γιατί και χθες είδα μια Αργεντινή, εγώ τα ξημερώματα, η οποία, όσο είδα τέλος πάντων, η οποία δεν ήταν Αργεντινή. Ήταν ο Μέση εναντίον των άλλων. Ήταν ο Μέση εναντίον της Αλγερίας.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ακριβοδίκοι. Δεν είδαμε κάτι φοβερό και τρομερό από την ομάδα την εθνική της Αργεντινής. Ευτυχώς που είχε ο Μέση.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να έπαινε και σε καμιά περιπέτεια όπως μπήκε η Πορτογαλία, όπως μπήκε η Ισπανία, όπως γίνανε εκεί οι δύο γκέλες. Επιτέλους όμως, δεν ξέρω αν μπορεί να στηριχτεί η Πορτογαλία μόνο στο Ρονάλντο. Και πώς θα γίνει αυτό να μην στηρίζεται στο Ρονάλντο. Να αλλάξει δηλαδή τον τρόπο διαχείριση και παικτικά που έλεγε ο Μακαρίτης του Αλέφατος. Να παρουσιαστεί διαφορετική. Πάντως για μένα η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι αυτή τη στιγμή με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου είναι οι μεγάλες απογοητεύσεις ως τώρα του παγκοσμίου και παίρνουν πολύ νωρίς ακόμα, θα τα δούμε παρακάτω, όπως πολύ νωρίς είναι να λέμε για την Αγγλία ότι θα το φέρει σπίτι της πια. Όντως έκανε το καλύτερο παιχνίδι, οι δύο τους έκαναν το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Επιτέλους είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο πάνω κάτω και από τους δύο αντιπάλους. Ανταγωνιστικό, σχεδόν ισότιμα. Η Κροατία έπαιξε την Αγγλία όσο μπορούσε. Η Αγγλία ήταν πολύ καλύτερη. Και γενικώς αρχίζουν να ξεχωρίζουν και πρόσωπα εκτός από τις ομάδες τώρα. Είναι ο Χάρι Κέιν, τον είδαμε χθες. Είναι ο Εμπαπέ, να μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Ο Χάλλος με την Νορβηγία. Έτσι. Ο Μέση.
0: Θα σου έλεγα και ο Ντίας με την Κολομβία.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δηλαδή τα αστέρια της κάθε ομάδας αρχίζουν να πουλάνε στο Μουντιάλ. Και αυτά είναι και ελκυστικά για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Διότι με την άνθηση του διαδικτύου, κακά τα ψέματα, πίσω από κάθε πρόσωπο κρύβεται ένα story. Μια ιστορία ολόκληρη. Όπως μάθαμε το Βοζίνια και δεν το ξέραμε, τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, του Κάπο Βέρντε, και μάθαμε και μια απίστευτη ιστορία. Δηλαδή ότι η μητέρα του δεν έπαιρνε βίζα για να πάει στις ΗΠΑ και μόλις απέκτησε 10 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς έχει φτάσει τώρα, follower, από εκεί που είχε με κάποιες χιλιάδες, και έγινε διάσημος με τις αποκρούσεις του, κάθηκε ακόμη και το αμερικανικό σύστημα και έδωσε βίζα. Εξέδωσε βίζα στη μαμά και θα πάει να δει το γιο του στο επόμενο παιχνίδι, αδερφέ.
0: Δήμος...
1: Γιατί αυτός είναι 40.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι... Και η μαμά δεν θα είναι 70-80.
0: Φαντάσου. Δήμο να είσαι...
1: Δηλαδή, θέλω να πω, η γυναίκα, αυτές τις στιγμές δεν μπορείς να τις υστερείς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με τον θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2:30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Μπουρναρά. Καλό απόγευμα!

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 2.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
3: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
2: Με απεριόριστη θεματολογία.
3: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
2: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
3: στις 7 και 25 για σχέσεις
2: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
2: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
3: άπειρα θέματα
2: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
3: Το θέμα είναι
2: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
3: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 210 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 210 2 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
11: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλημέρες πολλές, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Σήμερα μεσημεράκι, 5η 18 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Λεόντιο, την Λεοντία. Τι ονόματα είναι αυτά όμορφα. Χρόνια πολλά στην Αλίνα και στην Αλένα. Να ευχηθούμε φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Μάριο τον Πιπί, έτσι τον γνωρίζουμε, τον Μάριό μας, που έχει τα γενέθλιά του, πάντα γερός, πάντα δυνατός και φωτεινός. Λοιπόν, 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber SMS, studio@ngradio.gr για τα email σας. Με μουσικάρες συνεχίζουμε και επιστρέφω σε λίγο.

Εδώ είμαστε και να σου πω κάτι. Αν σου έχει ανοίξει η όρεξη και θέλεις να φας πίτσα, ξέρεις πια πάρα πολύ καλά τι να κάνεις. Δεν έχεις παρά να πάρεις τηλέφωνο, να καλέσεις την Pizza Fan και να δοκιμάσεις την πίτσα Μαργαρίτα Lime με υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Θα πάρεις και δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml. Και είτε τη θέλεις μόνη της είτε σε προσφορά, το δώρο ισχύει. Λοιπόν, παιδιά, με μουσικάρι συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ μου στέλνετε, ο Σταύρος μου λέει εδώ πω πω ζεσταίνομαι. Καλοκαίρι είναι, Σταύρο μου. Τι άλλο θα κάνουμε, θα ζεσθενόμαστε, θα δροσιζόμαστε μόλις βέρουμε κάπου δροσερά. Και αυτού και από την αρχή. Εδώ σου λέει, υπάρχει τρόπος, λέει, να έχεις ένα πιο δροσερό σπίτι αρχιτεκτονικά. Τι να το κάνω, χρυσό μου, μετά να αλλάξω τη διαρρύθμιση του σπιτιού, δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, μένουμε εδώ να δροσιστούμε μαζί με τις μουσικές μας. Θα πίνουμε τους χυμούς μας και τα νερά μας ή τον καφέ του, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας. Δυναμώστε ένταση. Πάμε δυναμικά και όμορφα και επιστρέφω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου τα

Προς το παρόν, λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, εδώ ο Χόρχε, ο Γιώργος μας από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα, Χόρχε μου. Μου έχει στείλει, λοιπόν, αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν και ήθελα να το τελειώσω. Γι' αυτό για την πώς το λένε, για την αχ, έλα, πες το τώρα. Για το πώς χωρίς τέλος πάντων air condition, λέει. Ξέχνα, λέει, το air condition. Η έξυπνη αρχιτεκτονική για δροσερό σπίτι το καλοκαίρι. Και λέω και εγώ θα έχω καμιά λύση που μπορεί να μην την έχω σκεφτεί. Ξέρεις κανένα, όχι κόλπο ρε παιδί μου, κάτι το οποίο λειτουργεί αλλά εγώ δεν το ξέρω. Και συνεχίζω να διαβάζω και σου μιλάει για παθητικά σπίτια, ενεργειακή απόδοση, το κτίριο όταν είναι σωστά μονωμένο. Τώρα εδώ που είμαι, σε αυτό που έχω, που δεν είναι έτσι, τι να κάνω? Τι άλλο μπορώ να κάνω, γυναίκα? Τα ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα, η σωστή σκίαση συμβάλλουν καθοριστικά, δεν αμφιβάλλω. Εγώ δεν έχω τέτοιο σπίτι, καρδιά μου. Δεν ξέρω. Χόρχη μου, σε ευχαριστώ. Μου κίνησε την περιέργεια, δεν μπορώ να πω. Αλλά ξέρεις τώρα, είναι για όταν θα. Όταν θα, λοιπόν, και αποφασίσεις να χτίσεις το δικό σου σπίτι, τότε ναι, μελέτα λίγο την αρχιτεκτονική για να έχεις έτσι όλη αυτή την σωστή ενεργειακή απόδοση. Σαν να σου λέει για την ώρα, κάτσε, σκάσε. Αυτά είναι για το μέλλον, δεν είναι για σένα. Α, γελάω. Στο μεταξύ, τα άλλα τα μάθατε? Τα μάθατε τα άλλα τα σοβαρά? Θα τα πω πιο μετά, όχι όλα μαζεμένα. 5 κατηγορίες, λέει, προσθέθηκαν στα βραβεία Grammy. Τι μου λες? Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Για την ώρα, επειδή καλοκαίρι που είναι, κι ας λέμε τώρα να προσέχω τι να φάω, τι να κάνω, σε ξέρω πάρα πολύ καλά, θα παραγγείλεις κι εσύ την πίντζα μαργαρίτα σου, τη lime. Θα σου έρθει και δώρο μια δροσιστική green lemon lime 330 ml. Μη με κοιτάς στραβά, το ξέρω ότι θα το κάνεις και θα το φας και θα το απολαύσεις. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας για να δω τι τραγούδι έρχεται για τη συνέχεια, τι αφιέρωση έχω, τι μπορεί να είναι χρωστούμενο και από εχθές. Και φυσικά όμως πριν συνεχίσω, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο στις 5 και 4 η μία και μοναδική αγαπημένη μας Σαμπρίνα θα είναι καλεσμένη εδώ στην εκπομπή μας με αφορμή το ολοκένουργιο τραγούδι της. Εξαίρεση εσύ για τη συνέχεια με την Ιουλία Καλυμάνη. Χόρχε, αφιερωμένο σε σένα. Με

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have the power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
7: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
8: ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
10: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
11: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
10: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
11: Με απεριόριστη θεματολογία.
10: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
11: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
10: στις 7 και 25 για σχέσεις
11: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
10: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
12: Ιωάννα στο τετράγωνο.
11: Δύο Ιωάννες,
10: άπειρα θέματα
11: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
10: Το θέμα είναι
11: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
10: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Κάθε Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, ήχος στο τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.

το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι εξαιρετικά αφιερωμένο από τον Νικόλα τον Σωμαράκη στα δύο υπέροχα, όπως λέει, κομμάτια της ζωής μου, την οικογένειά μου και τον NG Radio, εκεί που η αγάπη περνάει μέσα στην καρδιά μας, ακόμα και από τη χαραμάδα. Και πίστεψέ με, είναι 100% αληθινή.

Καλώς ήρθατε και τα παιδιά εδώ στο live chat λοιπόν του next.ngradio.gr. Λοιπόν, ο Λίνος λέει μας ακούει από το δρόμο. Καλές διαδρομές, Λίνο μου. Ο οποίος μας έχει ζητήσει να ακούσουμε και κανένα νότι Φακιανάκη. Θα ακούσουμε λοιπόν, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα. Καλώς ήρθατε και τον Περικλή μας και τον Ευγένιο. Περικλής λέει καλησπέρα σε όλους. Ζήτησα, λέει, στον Ευγένιο το δικό μας και θα το βάλει η Νόνα. Δεν έχω δει τι έχει ζητήσει. Α, μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω ότι μόλις πέσει το κομμάτι, άπαντες ενδιαφερόμενοι θα καταλάβουν. Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα παρέα. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6. Την καλησπέρα μου σε όλα τα καλύτερα ραδιόφωνα όλης της Ελλάδας. Κανάλι 1, 94,8 για το νομό Μεσσηνία στην Καλαμάτα μας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρα 89,3 στα Χανιά. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο και ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Καστελόριζο 104,3 στο Καστελόριζο. Την καλημέρα μου στην Ουάσιγκτον και στο ραδιοφωνάκι.com.

Λοιπόν, και έλεγα τώρα να συνεχίσω με τα τραγούδια, τέλος πάντων όπως τα έχω ακριβώς, να σπεύσω να βάλω τις αφιερώσεις, και νομίζω ότι εννοείται θα σπεύσω να βάλω τις αφιερώσεις, και είναι δύο λοιπόν τα τραγούδια που έρχονται. Το πρώτο θα είναι για το Λίνο μας, ο οποίος είναι εκεί στις διαδρομές μέσα στη ζέστη και μας έχει ζητήσει Νότης Φακιανάκη. Το επόμενο είναι από τον Περικλή, στον Ευγένιο, με πολύ αγάπη. Δεν θα πω τι είναι, θα το καταλάβετε αμέσως. Να χαρείς, έρχεται ο Νότης τώρα να μας πει.

Ελπίζω και πιστεύω να το ευχαριστηθήκατε, παιδιά, το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Η Διονυσία μας, καλώς τη Διονυσία μας. Έχει έρθει εκείνη με την αφιέρωσή της. Λοιπόν, θα το βρω, Διονυσία μου, και θα το βάλω, εννοείται. Καλώς τον και τον Νίκο μας από Ζωγράφου. Καλώς την και την Αναστασία μας, η οποία θέλω να πω ότι μου στέλνει πάντα κάτι πανέμορφες φωτογραφίες εκεί από την Χίο. Και με είχε ενημερώσει εχθές, λοιπόν, για την. Ότι μου είχε πει από εχθές ότι μέχρι την Παρασκευή στο μετρό του Συντάγματος έχουμε, παιδιά, να απολαύσουμε. Μπορούμε να απολαύσουμε άρωμα Χίου, να κάνουμε μια βόλτα στα περίπτερα με τα τοπικά προϊόντα εκεί. Έχω δει και διάφορα βιντεάκια που έχουν ανέβει στο TikTok. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει εκεί. Και θέλω να αφιερώσω τώρα και την ευχαριστούμε την Αναστασία μας πολύ. Θέλω να αφιερώσω, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι σε εκείνην. Εύχομαι να σου αρέσει. Έτσι, με ένα καλοκαιρινό και δροσιστικό beat.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread. Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 97 11.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
12: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
13: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
18: Υπάρχει ζωή και μετά από σένα, γι' αυτό αφιερωμένο και σε καταστάσεις και σε θεματάκια έτσι που μας απασχολούν, γιατί δεν είναι μόνο ερωτικά έτσι να τα βλέπεις τα τραγούδια. Σίγουρα φυσικά ταιριάζει πολύ και όταν πια έχεις ξεπεράσει έτσι μια δύσκολη συναισθηματική και ειδικά ερωτικής φύσεως κατάσταση, αλλά μπορούμε να το αντικαταστήσουμε αυτό και με κάτι που μας δυσκόλευε, μια σκέψη, μια στάση, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Υπάρχει ζωή και μετά από σένα, δηλαδή το ξεπερνάω, το ξεπέρασα, γιατί τότε μόνο μπορείς να το πεις αυτό, έτσι, και συνεχίζω παρακάτω. Τώρα, από την άλλη, εάν καμιά φορά μία κατάσταση έτσι μας κάνει λίγο να μην συμπεριφερόμαστε ακριβώς όπως θα περιμέναμε από τον εαυτό μας να κάνει, λες
19: περίμενα ένα...
18: να με δικαιολογήσεις λίγο.
19: Να σου μήνυμα, μέρες κρυβόμουν από τους φίλους μου.
18: Αφιερωμένο στη Διονυσία μας που μας το ζήτησε.

Καλώς την και την Σταυρούλα μας, συντονισμένη από το γραφείο της και μας ακούει όπως μας λέει. Καλή δουλειά και καλή δύναμη εύχομαι πραγματικά. Καλώς την και την Έφη μας, κάνε μία αφιέρωση στους φίλους μου. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα είναι για σένα, Έφη. Η Άννα θέλει Αργυρό, Κωνσταντίνο Αργυρό. Και θα ακούσουμε. Στο μεταξύ, παιδιά, σας είπα νωρίτερα ότι προσθέθηκαν, λέει, κάποιες νέες κατηγορίες στα Grammy Awards και λες, οκ, για να το δω κι αυτό.

0: 5 νέες κατηγορίες λοιπόν, ο στόχος αλλά και αλλαγές στους κανόνες, έτσι, και ο στόχος αυτός είναι για να αντικατοπτρίζουν οι αλλαγές αυτές το εύρος της σημερινής μουσικής βιομηχανίας και τα πολλά είδη της τέχνης και τους δημιουργούς που τη διαμορφώνουν. Μεταξύ λοιπόν των νέων κατηγοριών θα είναι και εκείνη του καλύτερου Latin τραγουδιού, η οποία εισάγεται αφότου ο pop star, ο Bad Bunny, ο Πορτορικανός, έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που βραβεύτηκε για το άλμπουμ της χρονιάς για τον ισπανόφωνο δίσκο στην τελετή απονομής των βραβείων του 2026. Επίσης θα καθιερωθεί βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία ασιατικής pop μουσικής, αφού το τραγούδι Golden από την επιτυχημένη ταινία του Netflix K-pop Demon Hunters έγινε το πρώτο K-pop που κέρδισε Grammy στην τελετή φέτος. Επίσης θα έχουμε καλύτερη R&B συνεργασία ή ερμηνεία ντουέτου συγκροτήματος, καλύτερης φωνητικής ερμηνείας παραδοσιακής pop και καλύτερου παραδοσιακού folk album. Μετά τις προσθήκες, το βραβείο καλύτερου άλμπουμ folk μουσικής θα αφορά πλέον τη σύγχρονη folk μουσική, ενώ η υπάρχουσα κατηγορία, το R&B δηλαδή, έχει μετονομαστεί έτσι ώστε να επικεντρώνεται στις solo ερμηνείες. Και όλα αυτά τροποποιήθηκαν για να παρέχουν, όπως είπαμε, ευελιξία σε ανερχόμενους καλλιτέχνες και πλέον ένας ερμηνευτής μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερου νέου καλλιτέχνη 4 φορές από 3 που ίσχυε μέχρι τώρα. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και με τα βραβεία Grammy. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα μουσικά, γιατί εδώ ο φίλος μας ο Νίκος έχει κέφια, δεν ξέρω, και θέλει να ακούσουμε πολύ το επόμενο τραγούδι, το οποίο έρχεται, ήδη κάτσε το πάμε και από την αρχή. Γεια σου Νίκο, δώσε! Γίνεται μια φασαρία!
1: Τα μάτια σου,
0: τα μάτια σου Μαρία!

0: Γεια σου, δόξα με τα ωραία σου.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ θέλω να πω ότι το τραγούδι αυτό, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε παιδιά, έχει και ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι τόσο τέλεια στημένο που πραγματικά είσαι σίγουρος ότι προκύπτει από κάποια σειρά ή από κάποια ταινία, αλλά όμως δεν είναι έτσι. Όλο αυτό το κλίμα το δημιουργεί ακριβώς το βίντεο κλιπ, όπως και οι πρωταγωνιστές, έτσι, σε αυτό. Έχει σκηνοθετηθεί από τον Βαγγέλη Τσαουσόπουλο. Συμμετέχουν γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί όπως η Μαρία Κορινθίου, και αυτή είναι η Μαρία της υπόθεσης. Λευθέρης Ελευθερίου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και πολλοί άλλοι. Και όλος αυτός ο τσακωμός που γίνεται στο μαγαζί που τραγουδά ο Κώστας Δόξας είναι αποκλειστικά για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ. Θέλω περισσότερο όμως να σταθώ στο μήνυμα του Νίκου που μας το ζήτησε. Αχ, η Μαρία αυτή, ποια είναι η Μαρία, Νίκο, για πες τα μας εδώ όλα. Λοιπόν, και σε ευχαριστούμε που μας έδωσες έτσι την ευκαιρία και ανεβάσαμε λίγο τις διαθέσεις μας. Πάμε τώρα όμως να αφιερώσουμε στην Έφη και τις φίλες της, και τους φίλους της μάλλον, όπως μου ζήτησε. Νομίζω τώρα, για να δούμε, για να ακούσουμε. Μιλάω. Κατερίνα Κακοσέου και μου λείπει.

Αυτή φυσικά ήταν η Πεγκιζίνα και αναθεώρησα το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, 6-9-8-9-8-60-147 για τις αφιερώσεις σας, παιδιά. Έχουμε και κινηματογραφικές πρεμιέρες να δούμε. Θα τις ξεκινήσουμε την επόμενη ώρα. Στο μεταξύ, να ξέρεις ότι η Πίτσα Μαργαρίτα από την Pizza Fan και τον Δημήτρη Καρμούτσο σε περιμένει. Αν δεν τη δοκίμασες, απλά δεν ξέρεις τι χάνεις. Μιλάμε για το απόλυτο γευστικό match, γιατί με κάθε πίτσα έχεις δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml. Καλή σου απόλαυση, είτε την πάρεις μόνη της είτε σε προσφορά. Το δώρο είναι εκεί και σε περιμένει. Λοιπόν, με μουσική θα πάμε μέχρι τις 5. Είναι και η Κιάννα που ξέρει τι ζητάει. Κιάννα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: New Generation. Η ώρα είναι 5.
11: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

κάθε Πέμπτη 9 η ώρα το βράδυ, ήχος το τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.

Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, μόλις ακούσαμε το ίσως αύριο και επιστρέψαμε, παιδιά, στην δεύτερη ώρα της, στην τρίτη ώρα πια δεύτερη, χρυσό μου, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Για περίπου μία ωρίτσα δηλαδή θα είμαστε μαζί ακόμα. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας, Viber, SMS, studio, παπάκι, ngradio.gr για τα email σας, όποιος προτιμά. Και φυσικά υπάρχει πάντα και το next.ngradio.gr, όπου ήδη κάποιοι φίλοι έχουν μπει και τσατάρουν κιόλας εδώ στο live chat. Ο Λίνος, ας πούμε, έγραψε πριν από λίγο, επιτέλους, μόλις πάρκαρα, τέλος δουλειά και αράζουμε λίγο με υπέροχα τραγουδάκια και την καλύτερη παρέα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ, Λίνο μου. Να ξαναπώ, θέλω χρόνια πολλά στον φίλο μας τον Μάρη, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του και παρόλα αυτά εκείνος μας κέρασε δώρα. Πάντα γερός, πάντα δυνατός, Μάριε. Σε λίγο θα πάμε να δούμε και τις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας, παιδιά, που της κινηματογραφικής εβδομάδας που ξεκινά σήμερα. Σου έχω όμως μια πρόταση για σήμερα. Αν δεν πας σινεμά και κάτσεις σπίτι να δεις μια ταινία, για παράδειγμα, μπορεί να δεις ακόμα έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Από εκείνους, ξέρεις, που βλέπω εγώ, ας πούμε, που δεν ξέρω και δεν παρακολουθώ, περνάω από την τηλεόραση και βλέπω κάθε φορά παίζει και αυτός με αυτόν, α και πόσο είναι, α και τόσο, α και αυτό και εκείνο και δεν έχω ιδέα. Παρόλα αυτά όμως, αν σήμερα σκοπεύεις να ράξεις τον καναπέ βλέποντας οτιδήποτε, να παραγγείλεις και μια πίτσα μαργαρίτα από την έθνη ξηρά της Pizza Fan. Και θα πάρεις δώρο και μία Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμπούτσου. Είτε μόνη της είτε με προσφορά, το δωράκι σου κλειδώνει.

Να πω ότι ούκο λίγες οι ταινίες που θα ξεκινήσουν από σήμερα να παίζονται στους κινηματογράφους. Οπότε θα... ας ξεκινήσω σιγά σιγά, παιδιά, να τις πω. Έχουμε το Toy Story νούμερο 5 για τους μικρούς μας φίλους. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται και πάρα πολλές συστάσεις εδώ. Αξίζει να αναφέρουμε κάποια ονόματα ηθοποιών, τόσο στην αγγλική, στην αμερικάνικη τέλος πάντων, όσο και στην ελληνική βερσιόν. Ακούγονται φωνές λοιπόν στα αγγλικά των Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Conan O'Brien, Tony Hale, Craig Robinson, Shelby Rabara και Scarlett Spears, ενώ στα ελληνικά, στην ελληνική μεταγλώτηση, θα ακούσουμε τους Άλκη Κούρκουλο, Γιώργο Λιάντο, Άριελ Κωνσταντινίδη, Βασίλειο Παπαστάθη, Μυρτό Φαραζή, Αφροδίτη Κατσαρού, Μαριλένα Χατζηνικολαίδια, Δαμαντία Κακαρούντα, Ορέστη Τζιόβα, να μην αφήσω κάποιον να παίξω, Δήμητρα Βαμβακάρη, Δημήτρη Μάριζα, Βασιλική Χαλικιοπούλου και Εμιλία Σταματίνα Βίτα. Θανάσιμα Πλούσιος, η επόμενη ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τζον Πάτον Φόρτ, αποκηρυγμένος από τη γέννησή του, από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ Ρεντφελόου. Το είπα σωστά. Δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του όσοι συγγενείς και αν σταθούν εμπόδιο στο δρόμο τους. Εδώ τώρα, παιδιά, έχουμε και την επαναπροβολή ταινίας, μίας από τις πιο κλασικές ταινίες του κινηματογράφου. Μιλώ για το Ψυχό, μιλώ για Alfred Hitchcock φυσικά. Όπου μία νεαρή γραμματέας κλέβει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από τον εργοδότη της και εγκαταλείπει εσπευμένα την πόλη. Καθώς η νύχτα πέφτει και η καταρακτώδης βροχή δυσκολεύει τη φυγή της, αναζητά καταφύγιο σε ένα απομονωμένο μοτέλ στην άκρη του δρόμου, όπου θα γνωρίσει τον ευγενικό αλλά και ενηγματικό ιδιοκτήτη που ζει εγκλωβισμένο στην οσυρή σκιά της δεσποτικής μητέρας του. Και αν αναρωτιέστε ποια ταινία αυτή. Τώρα θα τον κάνω τον ήχο, συγχωρέστε με αυτό το «Ι-Ι-Ι» είναι από αυτή την ταινία. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Μη σποιλάρω κιόλας. Και Αμελή όμως, παιδιά, θα παίξει στους κινηματογράφους. Ναι, η γνωστή ταινία του 2001, δεν είπα το Ψυχό, είναι από το 1960, έτσι ασπρόμαυρη ταινία. Η Αμέλη 2001, μια συνεσταλμένη καλοπροαίρετη νεαρή σερβιτόρα που γυρίζει στους δρόμους της Μονμάρτης, προσπαθώντας να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων γύρω της, δίχως να συνειδητοποιεί όμως ότι και η δική της ζωή χρειάζεται λίγη βελτίωση. Αυτά για την ώρα, παιδιά. Κλαβδία και όνειρο βαθύ για τη συνέχεια και σε λίγο θα επιστρέψω και με τις υπόλοιπες ταινίες.

0: αυτή είναι η αγαπημένη Μαντώ, παιδιά, και πάμε να επιστρέψουμε λίγο στις ταινίες μας. Αφού πρώτα όμως υπενθυμίσω, παιδιά, και ξαναπώ ότι αύριο στις 5 και 4 και μέσω TikTok Live θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή μας την μία και μοναδική και αγαπημένη μας Σαμπρίνα, η οποία έχει κυκλοφορήσει ολοκένουργιο τραγούδι και φυσικά εννοείται μας περιμένει μία πάρα πολύ όμορφη συζήτηση, κουβέντα. Στείλτε και εσείς τις ερωτήσεις σας είτε στο 698-9860-147 είτε μέσω email. Φυσικά και μπορείτε να γράφετε και στα σχόλια του chat στο TikTok, γιατί θα είναι ανοιχτό το live μας όπως είπαμε. Αν όμως θέλετε κάτι πάρα πολύ να απαντηθεί, καλύτερα στο Viber, γιατί τα σχόλια φεύγουν και περνούν. Επόμενη ταινία, το άρωμα των αναμνήσεων. Ένας άνδρας εγκλωβισμένος ανάμεσα στον φόβο και την αδυναμία του να αναλάβει ευθύνη, έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν και το παρόν του. Καθώς συνειδητοποιεί τη φθαρτότητα του χρόνου, καλείται να ολοκληρώσει όσα άφησε ανολοκλήρωτα και να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να κρύβεται ή αν θα σταθεί απέναντι στη ζωή. Θα αγαπώ τον Νοέμβρη, μια ταινία ελληνικής παραγωγής, ένα ψυχρό βράδυ του Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Τρία ζευγάρια έρχονται αντιμέτωπα με την αγάπη, την απώλεια και την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα. Πρωταγωνιστούν Γιώργος Νούσης, Ρέα Σαμαροπούλου, Πάνος Παπαδόπουλος, Χαρά Κυριαζή, Γιώργος Κατσής, Ηλιάνα Αντωνιάδου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-87164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Η ώρα είναι 5:30.
16: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

λόγια βαριά που έφυγες. Οι φίλοι μου μου λένε κι αυτά τα λόγια στην καρδιά

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε, παιδιά, τον χάρτη από τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε λίγο, γιατί ήδη έχουμε συνδεθεί με την πηγή Ζαχαρία για να μας ενημερώσει για τον καιρό. Στο μεταξύ, μου στέλνετε εδώ και μηνύματα για τα τραγούδια που μόλις ακούσαμε. Ωραίο παλιό τραγούδι, λέει εδώ ο Νίκος. Καλώς την και την. Μην ξεχάσω κανέναν. Καλώς την και την Ρέα μας με το πολύ πολύ όμορφο όνομα. Ρέα μου, χαιρόμαστε που είσαι κάπου δροσερά και μας ακούς, πραγματικά. Πάμε όμως τώρα να ενημερωθούμε για τον καιρό. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα έχουμε?
1: Λοιπόν, μετά τις καταιγίδες τις χθεσινές, σήμερα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Βέβαια δεν λείπουν και σήμερα οι καταιγίδες. Στην Κάλυμνο, στην Κό, είχαμε καταιγίδα και βροχή στη Λέρο.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε εύθριο καιρό. Τώρα όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, με την αστάθεια, έχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις τα υπηρωτικά, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα και στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Και βέβαια είναι και μια ίδια ταραχή που πέρασε, που είπαμε τις προηγούμενες μέρες, τα υπόλοιπα. Στην υπόλοιπη χώρα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7. Και η θερμοκρασία έφτασε στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρετικά τους 30-32 και τοπικά τους 33, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα 27-30 και στα νότιο ανατολικά 31-32. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες ήταν 33 βαθμοί σήμερα στην Κέρκυρα, στο Άργος και στο Αγρίνιο και 32 στον Πύργο. Πάμε να τα δούμε. Και βέβαια είχαμε αρκετά 30 και 31 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, αρχικά αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι οποίες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς και να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Βελτίωση το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό γενικά. Μεσημέρι όμως και απόγευμα, αναπτυγμένες νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Πηγή μου, συγγνώμη να σε διακόψω λίγο. Ακούγεται σαν να πηγαίνω, έρχεται ο ήχος της φωνής σου. Σαν να είναι μία πιο κοντά, μία πιο μακριά από το τηλέφωνο. Δεν ξέρω.
1: Είμαι σταθερά εγώ, δεν.
0: Οκ. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, και θα, καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην Ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Βελτίωση και σε αυτές τις περιοχές το βράδυ. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έχουν αίθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έχουν νεφώσεις, οι οποίες στα Δωδεκάνησα κατά τόπους αυξημένες με μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση αργά το απόγευμα. Στο Καστελόριζο λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι κυκλονική 3-5 μποφόρ, γιατί υπάρχει ένα χαμηλό, μια περιοχή, μια ατμοσφαιρική περιοχή με χαμηλές πιέσεις. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα αναπτύξεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, και βελτίωση αργά το απόγευμα. Με τη θερμοκρασία στην Αττική το μεσημέρι κυμαίνεται από 26 βαθμούς που είχαμε Αθήνα και Λαύριο μέχρι 33 στο κέντρο της Αθήνας, στο Μέγαρο και στο Σκοινιά. Και η Θεσσαλονίκη με 30 βαθμούς θερμοκρασία, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά και βελτίωση τις βραδινές ώρες, με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα, για αύριο Παρασκευή, Γενικά χαρακτηριστικά είναι ο αρχικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Θερεάς και πιθανότητα για τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι τώρα και πάλι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, γιατί συνεχίζεται η αστάθεια, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά και τους 33, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 29 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νότιο ανατολικά 30 με 31. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά τώρα. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, αυξημένες στη Μακεδονία με τοπικές βροχές και όμβρους και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, 17 βαθμοί το πρωί, 29-30 το μεσημέρι και τοπικά και 31. Στη δυτική όμως Μακεδονία η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 27 με 28. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Θερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, 17 βαθμοί το πρωί, 31 και τοπικά 32 με 33 το μεσημέρι, ενώ στο εσωτερικό της Ήπειρου 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί και βαθμία το μεσημέρι θα αυξηθούν πάλι οι νεφώσεις στα ορεινά κυρίως τμήματα μεσημέρι και απόγευμα και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές και όμβροι στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και πιθανόν και στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Βελτίωση το βράδυ με 17 βαθμούς το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι 27 με 28 με περιορισμένη όμως ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, 21 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, στην Κρήτη 29-30. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Το ίδιο και στο Καστελόριζο αύριο με 21 βαθμούς το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι στο Καστελόριζο αύριο θα είναι αρχικά κυκλονικοί μέχρι 3 με 5 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν ενωτιάδες με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα και 7 με 21 βαθμούς το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Και τέλος η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα γύρω ορεινά και βελτίωση το βράδυ. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, μεσημέρι και απόγευμα ως συνήθως νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω πηγή μας πολύ, σε χαιρετούν εδώ και οι φίλοι και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
1: Και από μένα το ίδιο και βεβαίως καλή συνέχεια.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Gen. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το φως δεν είναι απλώς φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα. Στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
9: τροκτικά,
7: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721095900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8.
18: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
19: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
18: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
19: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
18: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
19: Με απεριόριστη θεματολογία.
18: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
19: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
18: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
19: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
18: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
19: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
18: άπειρα θέματα
19: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
18: Το θέμα είναι
19: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
18: Συνεχίζεται.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα, το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
1: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου, ζωντανή, μα όχι δική μου.

0: μουσική για μένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.
1: Χτυπά το χέρι στο τραπέζι να ητός πετάω. Από το δαίμονα σου κρύβομαι και αχολογάω. Δεν έχω μέσα μου καρδιά, χαλάσα τη ζωή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπά το χέρι στο τραπέζι σαν φωνιάς. Δεν

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ορθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η ώρα είναι 6:30. έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου. AXAXAS.

Φύλακη είναι το μυαλό, το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Η ώρα είναι 7.
6: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα? Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική, με απεριόριστη θεματολογία. Κυριολεκτικά απεριόριστη. Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική, στις 7 και 25 για σχέσεις και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες, άπειρα θέματα και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει. Το θέμα είναι αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις. Συνεχίζεται.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
8: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Η ώρα είναι 7:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συγωνίσου.
16: Μες στα σύννεφα.

στα τετράστιχα τα ξένα συλλαβίζω μέσα σε τζάμια σκοτεινά.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
11: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
5: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
4: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
5: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
4: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
5: Με απεριόριστη θεματολογία.
4: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
5: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
4: στις 7 και 25 για σχέσεις
5: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
4: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
6: Ιωάννα στο τετράγωνο.
5: Δύο Ιωάννες,
4: άπειρα θέματα
5: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
4: Το θέμα είναι
5: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
4: Συνεχίζεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσεις. Αρκεί να μου πεις πως

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπόλης, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπόλης.gr.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Η ώρα είναι 9. Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
15: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
16: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
15: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
16: Με απεριόριστη θεματολογία.
15: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
16: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
15: στις 7 και 25 για σχέσεις
16: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
15: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
16: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
15: άπειρα θέματα
16: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
15: Το θέμα είναι
16: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
15: Συνεχίζεται.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Μετά το Μπάριο. Δεν πάει, παιδιά, ένας σίδωρος. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. 9 με 11 θα μείνουμε μαζί. Ακούμε το Κλαίει Ανατολή από τον Ισίδωρο Πάτερο. 698-9860-147 και στούντιο παπάκι ngradio.gr. Είμαστε εδώ, ήδη έχουμε λάβει τα μηνύματά σας. Σας αγαπώ πολύ και ετοιμαστείτε να πετάξουμε σε μια μουσική πανδεσία με δυνάμεις, αγάπη και χαρά.

0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι είναι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

Γεια σου Παντελή και Άννα, καλή διαδρομή, όλα μια χαρά. Να περάσετε καλά κι εσείς που μας ακούτε. Όλοι είσαστε ευτυχισμένοι που ακούσατε τον Ισίδωρο. Μου γράφετε εδώ μηνύματα και ο Γιώργος ο Κοντ. Η Λίδα μας, ο αγαπημένο λέει, κλαίει Ανατολή. Καλώς ήρθατε όλοι και καλή ακρόαση, γιατί σήμερα έχουμε πολύ και δυνατή μουσική.

Μου στείλε ο Νικόλας Σωμαράκης από το Τζουτσουρά της Κρήτης. Κάτι που σκεφτόμουν να πω στο μικρόφωνο είναι απίστευτο. Και μου το στείλε. Λοιπόν, όχι ακριβώς έτσι, αλλά είμαι πολύ κοντά στο διαβάζω. Καλημέρα, λέει αγαπημένα μας Στέλιο, καλή εκπομπή στην όμορφη αυτή βραδιά. Πόσο ταιριάζει αυτό το τραγούδι του Πάριου σε σένα. Είσαι η αλήθεια μέσα στην ψευτιά στα μίντια. Έχουν πάρει την κατρακύλα και το μόνο που βλέπω εγώ είναι αχυρανθρώπους. Σήμερα άκου τι άκουσα. Η διεθνής εικόνα της τηλεόρασης έχει πέσει από το 37 στο 17. Δηλαδή μία εκπομπή με 3% βαράει παλαμάκια. Λοιπόν, Νικόλα, αυτό σκεφτόμουν να πω. Ότι τα ραδιόφωνα έχουν καταρρεύσει. Άκουγα το πρωί, έμπαινα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκπομπές που δεν είναι ζωντανές όπως η δική μας εδώ στο σταθμό που είστε συντονισμένοι, δεν έχει επαφή με τον ακροατή. 30 τραγουδάκια συνέχεια και πάρτε και μια σοκολάτα τάδε και σας έχω και ένα δωράκι τάδε, και δεν έχει διεπαφή με τους ακροατές. Πραγματικά είναι πολύ θλιβερό. Αλλά και από την άλλη, Νικόλα μου, αλήθεια στο λέω, χαίρομαι πάρα πολύ που ο δικός μας σταθμός είναι σε όλη την Ελλάδα, στα FM, στο TikTok και παντού, και έχουμε μείνει σε εκείνο το καλό ραδιόφωνο. Εγώ θέλω σήμερα να σε δω στα χέρια του παραγωγού που βάζει πάντα υπέροχα τραγούδια, και έτσι για το καλό. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του σταθμού, τις αγαπημένες μας κυρίες, το Στέλιο Νικολαίδη. Λοιπόν, από αυτό θα μείνουμε μακριά, αλλά το λέει τόσο καλά ο Καζατζίδης. Λοιπόν, που ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι μίσος, είναι μια αγάπη που έγινε μίσος. Είναι μια ιστορία. Λοιπόν, εσύ βούσε το ταξί, σε βλέπω. Δυνάμωσε το, έλα Σπύρο.

Δεν επιτρέπεται ο ραδιοφωνικός παραγωγός να τραγουδάει, έτσι λένε. Αλλά σε εμάς εδώ δεν περνάνε αυτά και κυρίως όταν τραγουδάνε δύο στέλιοι, στέλιο στο τετράγωνο, Μπαρντών δηλαδή.

0: Αλήθεια, το μίσος είναι κάτι τραγικό. Εμείς όμως μεταξύ μας έχουμε, ρε παιδιά, μια όρετη αγάπη. Δηλαδή, μου έχετε στείλει μηνύματα: γεια σου Αριστίδη, γεια σου Άρη Τζορτζίνη από την Καλαμάτα, γεια σου Αναστασία από την Καλαμάτα επίσης, και η Γεωργία, γεια σου Δημήτριο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
9: γάτες,
8: τροκτικά,
9: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
9: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
9: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
9: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-95900.
9: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
0: Λίγο όλα δύσκολα και βγαίνουν και από πάνω να λογοδοτήσουν γιατί τους πήγαν στραβά τα πράγματα. Έρχεται ένα τραγούδι που το έχω για σένα. Για δυνάμωσε να ακούσεις. Δυνάμωσε. Δυνάμωσε τώρα.

Ο Τασούλης και ο Ισίδωρος από το σταθμό ήταν να πάνε στρατό να παρουσιαστούν πριν κάμποσα χρόνια. Είχαν πάει Μαρινέλα ένα βράδυ πριν φύγουνε και τους είδα από πάνω και τους αφιέρωσε αυτό το τραγούδι.

0: Και όταν βρέθηκα μέσα στο στούντιο, ξαφνικά βλέπω στο απέναντι στο iPad, το οποίο το έχουμε εδώ και παρατηρούμε πράγματα, το Facebook μου ανοιχτό, ιδιωτικότητα καμία, όλα ανοιχτά, το Messenger. Να ξέρετε ότι ό,τι μου στέλνετε στο Messenger και στο Facebook μου το βλέπουν όλοι. Τώρα δεν ξέρω, είναι κοινόχρηστα. Εγώ δεν έχω ιδιωτικότητα πια εδώ.
1: Ζω χωρίς εσένα.
0: Καλά, όχι ότι έχω και τίποτα δηλαδή, δεν με νοιάζει, αλλά θέλω να σας πω να ξέρετε ότι ό,τι μου στέλνετε στο Messenger το βλέπουν άπαντες.
2: Ήταν

Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Αργυρό, γεια σου Βασιλικούλα μου. Γεια σου Αντρέα, πόπο, παιδιά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι παιδιά είστε εσείς ρε, τι παιδιά είστε εσείς, τι παλικάρια εσείς. Γεια σου Λαμπρό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.

Έλα να σου πω, Γιώργο, εμένα δεν μου λείπει μόνο η Μαρινέλα, μου λείπει και η Αλίκη. Και η Αλίκη Βουγιοκλάκη. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα, στην οικογένειά σου, αφιερωμένο και στον άλλο τον Γιώργο. Αφιερωμένο στη Διονυσία που δεν είναι εδώ από ό,τι καταλαβαίνω, και στο Διαμαντή που δεν είναι εδώ. Καλά να περνάτε όπου είσαστε, εσείς χάνετε.

0: Ο κύριος Βασιλόπουλος κάτι κάνει στον ελληνικό, είναι πολύ καλός ο τύπος και τα φτιάχνει πολύ ωραία, αλλά δεν είναι όλη γκάμα του ελληνικού τραγουδιού και όλα όσα βάζουμε εδώ.
1: Δημήτρη Δερμπεντέρη μου, εσένα θέλω.
0: Γιώργο Κόντο, ο Ισίδωρος δεν χρειάζεται να βγει στην τηλεφωνική γραμμή, θα έρθει εδώ να πει μια καλησπέρα. Κάνει πρόβες με την Ελένη, αλλά μου είπε θα περάσω. Έχουν εμφανίσει σε όλη την Ελλάδα δηλαδή.

Για σένα λέει, για σένα, για σένα λέει, που το έχεις μεράκι, δεν σου φέρονται καλά. Για σένα ακριβώς μιλάει. Ξέρω εγώ, μην νομίζεις δεν ξέρω. Άκουσα την ψυχή σου εδώ στο στούντιο. Ελάτε ρε παιδιά.

Κυρία Ρούλα Βλάχου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα Στέλιο και καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς από τα όμορφα Τρίκαλα. Από τον Γιώργο και τη Ρούλα. Πάμε λοιπόν. Και το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο σε εσάς.

στα χειρότερα χέρια. Ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια. Λοιπόν, δεν σε έχω πει το ψώνιο μου. Αν ήμουν τραγουδιστής και τραγουδούσα σε βραδινό κέντρο, θα ήθελα να τραγουδήσω μόνο με αυτή τη γυναίκα, με τη Ρίτα της Αγγελαρίου.

0: Γεια σου, Αντρέα και Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σαν δυο καραβιά.
0: Παιδιά, μην μου λέτε ότι είμαι σπουδαίος ραδιοφωνικός παραγωγός. Το ξέρω. Πείτε μου κάποιο άλλο προτέρημά μου. Ούτε για τη φωνή, ούτε έχει ωραία φωνή. Και αυτό το ξέρω.

Όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι αυτό ήταν λέξη ανεμοσώστα. Ήτανε τον άνεμο σωστά και εγώ το άκουγα σαν μια λέξη ανεμοσώστα. Και λέω τι να σημαίνει αυτό άραγε τόσο.

Έχετε ζηλέψει ποτέ και πολύ? Εγώ ζηλεύω εσάς και σας αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Θα μου πεις γιατί μας ζηλεύεις ρε φίλε? Εγώ είμαι κουρασμένος από τη δουλειά μου, εγώ είμαι εκεί, τι θέλεις τώρα από εμάς? Τίποτα, το τραγούδι το λέει. Τι να πω?

Ο Μίλτος λέει: οδηγάω το χωτέρμα και σε ακούω. Προσεκτικά, Μίλτο, πολύ χαίρομαι. Μου φτιάξε το κέφι, λέει η Αναστασία. Εγώ τα τραγουδάκια το κάνουμε.

σας αφιέρωσα το Ζήλια γιατί το παίζω, το αγαπημένο σας πρόσωπο, έτσι. Και ήθελα και εγώ να σας πω Ζήλια μου, δηλαδή κακό είναι. Και τώρα, εμένα με ξέρετε, είμαι 4 τέταρτα, 8 όγδοα, 6 όγδοα και τέτοια ιστορία. Νίκο Σωμαράκη, αγαπημένοι μου φίλοι εδώ πέρα, τι παιδιά είσαστε εσείς, 6, 98, 98, 60, 147, και τα έχετε δώσει όλα. Δεν έχετε αφήσει τίποτα. Και εκεί από την Καλαμάτα, τι έχετε πάθει εκεί στην πατρίδα μου, έχετε στείλει 40 μηνύματα ρε παιδιά. Πού να τα να διαβάσω τώρα όλα αυτά. Προσπαθώ. Οπότε θα χαιρετήσω. Θα χαιρετήσω με πάρα πολύ αγάπη τον Νικόλα που είναι μαζί με την παρέα του στην καφετέρια. Έχουν βάλει το ηχείο, μας ακούνε στην καφετέρια που είναι κοντά στο Λιθάρι. Ξέρω που λες Νικόλα, ξέρω που λες. Είναι το σπίτι μου εκεί κοντά. Λοιπόν, σας είχα πει θα βάζανε τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο. Ξέρετε ποιο είναι? Λοιπόν, έλα να σου πω εσένα τώρα που είσαι μόνος σου εκεί. Κάπου είσαι μόνος εσύ. Είσαι μόνος σου, έχεις πέσει επάνω στο σταθμό και σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Δεν θέλω να είσαι μόνος σου, είμαστε μαζί. Πολύ μαζί. Όχι, λάθος. Συμβαίνουνε. Στις ζωντανές εκπομπές τι να κάνω. Είμαστε μαζί και μπήκε το επόμενο. Που γιατί ρε φίλε, κάτσε σου είπα εγώ να μπεις. Όχι, το κόψε έτσι επιτόπου.

πούμε, κολακεύουνε. Λοιπόν, η μετριότητα στους μετριούς, μου γράφει ο Νίκος, έχει ταλέντο σε πολλά πράγματα. Εγώ θα σταθώ στο πιο όμορφο, αληθινός άνθρωπος με μια καρδιά δημιουργός καπετάνιος. Στη φουρτούνα και στην ήρεμη θάλασσα, αλλά και στο γαλαξία της μουσικής. Η μετριότητα στους μετριούς. Όταν μου λέτε καλά πράγματα, εγώ θα τα λέω. Σ' αγαπώ, ρε Νικόλα!

δεν έχετε σηκωθεί να ρίξετε μια στροφή, είστε μουρτζούκλιδες. Όχι εσύ που οδηγάς. Hey, για τους άλλους το λέω. Σπίτι ή στο δρόμο, δεν πειράζει, μια στροφή. Ας σε προσέξουμε και λίγο.

0: αφιερωμένο το πρόγραμμά μας στη Λιτό, στην Πηγούλα, οπωσδήποτε και στη Λιάννα.
1: Να βγει ο ήλιος να ζηλέψει τα χρυσά σου τα μαλλιά. Να βγει ο ήλιος να ζηλέψει τα χρυσά σου τα μαλλιά.
0: Στη Μαρία μας.
1: Και δυο και τρεις και τα κιό.
0: Και στα πιο λαμπερά ηλιόπεδα του σταθμού. Αυτά δεν είναι παλιόπεδα, είναι ηλιόπεδα.
1: Να ξαναειδώ γυναίκα, αν αρνηθείς δεν θέλω.
0: Το επόμενο τραγούδι θα το αφαιρώ στον Ισίδωρο που θα τον φέρω να σας χαιρετήσει σε λίγο. Θα βγάλω και λίγο το σκασμό να σας αφήσω να ακούσετε τραγούδι.
1: Γυναίκα.
0: Και ρε παιδί μου, και ξέρω ότι αρέσει πολύ στη Μαρία την Παπαϊωάννου, γι' αυτό τη το χαρίζουμε. Το Ισίδωρο πάντως του αρέσει σίγουρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Power. People have power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
10: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
12: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
10: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
12: Με απεριόριστη θεματολογία.
10: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
12: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
10: στις 7 και 25 για σχέσεις
12: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
10: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
12: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
10: άπειρα θέματα
12: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
10: Το θέμα είναι
12: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
10: Συνεχίζεται.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: τώρα επάνω στον Τυρλαντά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σας έφερα τον Ισίδωρο. Καλώς τον.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλώς τον Ισίδωρο. Τι γίνεται, ρε Ισίδωρε?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Όλα καλά, τους είπα ότι δουλεύεις με την Ελένη, ότι κάνετε πράγματα, ότι κάνετε πρόβες. Ναι. Και μου έγραφε ο Γιώργος Οκόντ, ο Νίκος Σομαράκης, όλοι εδώ πέρα που είναι ο Ισίδωρος, πάρε το ένα τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή παίζουμε στον Πειραιά, θα δώσω πληροφορίες σύντομα. Παίζουμε ναι. στον Πειραιά. Και 1η Ιουλίου παίζουμε ναι. στο Σούλι, στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, full band.
0: Όπα, full band τι εννοείς, πώς θα είσαι?
1: Θα είμαστε τύμπανα, μπάσο, εγώ στα έγχορδα, κιθάρα, μπουζούκι και λαούτο. Ο μαέστρος μας ο Γιώργος Παγιάτης στο πιάνο.
0: Ωραία.
1: Θα συμμετέχει και ένας μουσικός που θα παίζει κλαρίνο από την περιοχή. Στην καλοκαιρινή μας περιοδία θα συμπεριλαμβάνουμε και ντόπιους μουσικούς από τις περιοχές στις οποίες πηγαίνουμε.
0: Okay.
1: Και στο τραγούδι είναι ο Ισίδωρος Πάντερος και η Ελένη Δήμου.
0: Παιδιά, συγχαρητήρια, μπράβο, θα είμαστε εκεί. Εγώ τουλάχιστον θα προσπαθήσω και εσείς να προσπαθήσετε και να ενημερωθείτε. Θα τους ενημερώσουμε και από το Facebook και από το Instagram και από παντού. Θα σας πούμε ακριβώς πότε, ώρες και μέρες για να είστε παρόντες. Ο Ισίδωρος είναι εδώ και μην μου πείτε ότι δεν σας έβαλε τραγουδάρες και εσύ που είσαι μόνος εκεί πέρα. Για δυνάμωση τώρα.
1: Μπράβο, στη
0: σε βλέπω, σε
1: με ξυλούρι,
0: βλέπω.
1: Με υποδέχτηκες με ξυλούρι. Σε παραδέχομαι.
0: Λοιπόν. Τώρα δεν παίζει ξυλούρι.
1: Όχι, πριν.
0: Α, πριν, ναι. Λοιπόν. Ξέρεις κάτι. Εκεί που είσαι και σου έχεις αφήσει όλους, γυρίσεις από τη δουλειά σου και είσαι εκεί πέρα. Δυνάμωσε, γιατί σου έχω τραγουδάρες τώρα και σε σένα του σιωπηλό που δεν στέλνεις μήνυμα. Για σένα είναι το επόμενο τραγούδι. Φιλιά πολλά σε όλους σας.
1: Με πολύ αγάπη, παιδιά.
0: Και είμαστε
1: ακρόαση.
0: Εδώ στο στούντιο μαζί.
1: Πάντα
0: δεν είμαστε
1: μαζί.
0: Εδώ πέρα μαζί και απολαμβάνουμε μαζί τα πάντα. Πάμε, παιδιά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Τώρα μπορούμε να μην βάλουμε Ελένη Δήμου με Ισίδωρο εδώ πέρα και αυτά. Δεν γίνεται. Γιώργο, τραγούδο μας τέλειο λέει. Έλα μωρέ Γιώργο. Μαρία Μακονάκη, την καλησπέρα μου στον Ισίδωρο. Την εισέπραξε ήδη.

αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι έχω ένα μήνυμα για σας. Δεν έχει σημασία ούτε το τραγούδι ούτε ποιος το λέει. Σημασία έχει τι λέει.

Και τώρα πάμε. Ό,τι λέει, κρατήστε το σαν συμβουλή ζωής. Γιατί τίποτα ωραιότερο δεν μπορούμε να μάθουμε από ένα τραγούδι.

Τώρα δε φταίμε και δυο, φταίς εσύ. Όχι εσύ που ακούς,

0: φταίει σε όποιον αφιερώνεις εσύ το τραγούδι. Αυτός φταίει.
1: Λες πως έφταιξα εγώ.
0: Γιώργο από τα Τρίκαλα, να ευχαριστήσεις τη μητέρα σου. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Την αγαπώ πολύ και της αφιερώνω το υπόλοιπο.

Πώς έφταξα εγώ. Έλα, έλα, σε στεναχώρησα. Τώρα θα σας πάω σε κάτι καλύτερο. Έλα, έλα, δυναμώστε τώρα. Δυναμώστε τώρα. Γιατί θα σας ξεκουράσει αυτό που έρχεται. Κοίτα, και είμαι περήφανος. Είμαι πολύ περήφανος που παίζουμε αυτά τα τραγούδια. Το μπουζούκι ξυπνά.

Και να, με αυτά και με αυτά πέρασαν 2 ώρες, παιδιά, σαν 2 λεπτά. Η παρέα σας, τα μηνύματά σας, η αγάπη σας, η ψυχή σας φτάνει με στο στούντιο. Αυτή η ομορφιά που εκπέμπεται είναι κάτι μαγικό και ελπίζω να σας το ανταπέδωσα. Είσαστε ένας έρωτας, αυτός ο έρωτας, ρε παιδί μου.

0: προλαβαίνετε να ξεκουραστείτε. Έρχεται η Χαρούλα. Και τι έρωτες είστε εσείς, η καλύτερη παρέα. Με αυτό το τραγούδι σας κάνω μια τεράστια αγκαλιά. Σας στέλνω πολλά αποκύματα. Ό,τι προλάβετε να κάνετε, να σηκωθείτε, να ξεπιαστείτε, να πιείτε κάτι, η Χαρούλα έρχεται πιο δυνατή από ποτέ.
1: Νέος ωραίος, πράσινα μάτια.
0: Καλό βράδυ. Υπογραφή Στέλιος. Φιλιά πολλά σε όλους σας. Σας αγαπώ πολύ.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης. Ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Σήμερα ξανά γιορτινή εκπομπή, έτσι γιατί νιώθουμε γιορτινά. Και ξεκινάμε δυναμικά και όμορφα. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να σμίξουμε μουσικά, να ανανεωθούμε. Μας αξίζει, είναι το τέλος της ημέρας.

Κλασικός ωραίος rock, gothic rock ήχος εδώ από τους The Death Cult, την παράπλευρη δουλειά των Cult ουσιαστικά του Ian Astbury εκεί μέσα στη δεκαετία του 80. Πέμπτη είναι σήμερα, έτσι, είμαστε μια ανάσα πριν το κλείσιμο της εβδομάδος και έτσι έχουμε σήμερα πάλι μια ανάμεικτη κατάσταση μουσική. Δεν έχουμε κάποιον εκλεκτό καλεσμένο στην παρέα μας απόψε, δεν έχει σημασία, έχουμε εκλεκτές μουσικές, αναλαμπές από το παρελθόν, ωραία παντρέματα μουσικά σε σχέση με το πόσο ένας εμπνέεται από τον άλλον, τέτοια πραγματάκια. Και βεβαίως άμα έχετε καμία έμπνευση κι εσείς, να τη στείλετε μέσω Viber στο 698-9860-147 ή με το email του σταθμού στο studio@ngradio.gr.

Πω, τι εντάσεις είναι αυτές και τι χαρακτηριστικό και δυνατό blues rock από τους Clutch. Δηλαδή heavy και stoner blues rock. Τι πρέπει για να μας φέρει στο μυαλό από το 2015, να μας φέρει τις δεκαετίες του 70, τους Cactus.

Jim McCarthy στην κιθάρα. Carmen Appy στα drums. Tim Bogert στο μπάσο. Πόπο, μια ομάδα. Rusty Day στη φωνή. Μιλάμε για το 1971, παιδιά.

μιλάμε για πολύ αντισυμβατικά παίξηματα. Η αισθητική δηλαδή της κιθάρας, της ηλεκτρικής, καλά το γενικό σύνολο του τρίου, γιατί ουσιαστικά τρεις είναι οι μουσικοί. Εννοώ τρεις είναι οι οργανοπαίκτες, συν τον τραγουδιστή. Όλο αυτό το πράγμα που δημιουργούν οι Κάκτους είναι τολμηρό, πολύ τολμηρό και πολύ κοντά. Δηλαδή το μόνο που λείπει για να πεις ότι είναι κάτι σαν τις αντίστοιχες, τα αντίστοιχα παραδείγματα του σήμερα είναι η παραγωγή. Ότι δηλαδή τα drums ακούγονται έτσι vintage. Δηλαδή παίρνα τα διαφορετικά, βάλε και πιο σκληρή κιθάρα στον ήχο και έχεις ένα αποτέλεσμα ακροσύγχρονο και ουσιαστικά δηλαδή όλη αυτή και η κλάτς που ακούσαμε πριν και άλλοι τόσοι αυτής της stoner σκηνής, blues rock σκηνής ακουμπάνε πάνω σε αυτά τα ακούσματα από τη δεκαετία του 70 και δεν είναι και τυχαίο που πέρα από το blues κομμάτι ότι και το metal κομμάτι είναι που ξεπηδάει και γεννιέται σιγά σιγά εκεί τέλη δεκαετίας 60 με 70. Λοιπόν, ωραία, με το One Way or Another από τον ομότιτλο δίσκο των Cactus. Μιλάμε για Αμερική και μιλάμε για το 1971. Και επειδή μου έχετε ζητήσει ένα συγκεκριμένο συγκρότημα που είναι από την ίδια περίοδο και από την Αμερική επίσης, νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τους Blue Cheer. Άλλη περίπτωση αυτή, Καλιφορνέζοι. Οι Blue Cheer που θα τους ακούσουμε εδώ από δίσκο του 70, τον δίσκο The Original Human Being, και λέω να ακούσουμε το κομμάτι Pilot. Σε ένα άλμπουμ που έχει και το blues rock και το ψυχεδελικό και το βαρύ και το country style.

Μορφή επίσης εδώ στην παρέα των Blue Cheer. Ο Ραλφ Μπέρνς Κέλογκ, οργανίστας, πιανίστας, συνθεσάιζερ, μπασίστας. Αλλά και ο Ντίκι Πίτερσον, που μοιράζεται τα φωνητικά με τον Γκάρι Λι Γιόντερ και τον μπάσο.

αυτά με τους Blue Cheer και με το I Gotta Move. Δηλαδή, έτσι λέει το ρεφρέν, με το pilot. Πρέπει να βάλω τα ταξιδιωτικά μου τα παπούτσια και να φύγω, να σηκωθώ να φύγω. Να σαλπάρω με το αεράκι γιατί κάποιος με καλεί. Και να πάρω αυτό ακριβώς που μου αξίζει, αυτό που μου αρέσει. Blue Cheer λοιπόν από το 1970. Ωραίες εποχές, blues rock, proto metal. Πολλά τέτοια πράγματα μέσα σε φοβερούς μουσικούς, νεότατους, θα τα λέω και θα τα ξαναλέω. Ειδικά εκείνη την περίοδο οι μουσικοί δεν κάνανε τις δισκογραφίες τους και τις συναυλίες τους όταν πια είχαν περάσει 30. Μιλάμε για 19χρονους, 20χρονους, 25χρονους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν παρέες, κάνουν ολόκληρη σκηνή εκείνη την περίοδο και κάνουν, βασικά γράφουν ιστορία. Λοιπόν, τέλεια. Κάκτους στη σειρά με Blue Cheer από τα 70s και την Αμερική. Ωραία, για να έρθουμε τώρα στο σήμερα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
2: Συντονίσου.

Λοιπόν, ωραία η συνταγή των Γένφερντ πρέπει να προφέρεται. Λοιπόν, ωραία η συνταγή εννοώ με αυτό το κλασικό ήχο των heavy blues rock, με το όργανο να είναι μπροστά, να κυριαρχεί στον ήχο. Το συγκρότημα να το συναντάμε εδώ στο δεύτερο μόλις δίσκο τους, που λέγεται Black Smoke Rising, και να ακούμε το κομμάτι Bound to Fall. Αυτό ήταν που μόλις ακούσαμε. Μας αρέσανε και από την προηγούμενη φορά. Έχουν το χαρακτηριστικό αυτονών, είναι ότι κάνουν έτσι μια πολύ έχουν πολύ μελωδική προσέγγιση στα κομμάτια. Δηλαδή τους αρέσει η ένταση, αλλά είναι νομίζω υπό τις προσταγές της μελωδίας. Δεν αφαιρούν καθόλου αυτό το στοιχείο της μελωδικότητας από τα κομμάτια τους. Και τους χαιρόμαστε που είναι και αυτή μια φρέσκια ομάδα νεαρών μουσικών, ανεξάρτητη κυκλοφορία, τα κλασικά της εποχής μας, και που εμείς είμαστε εδώ για να τα ακούμε και να τα ψάχνουμε και να τα προτείνουμε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάω μία βόλτα προς τη δεκαετία του 90, σε σχέση με τον ήχο και με τη δημιουργία, δηλαδή το πότε δημιουργήθηκε η μπάντα. Α, και σε σχέση και με το δίσκο. 1999 λοιπόν. Ο δίσκος Human Clay που κυκλοφορούν οι Creed βρίσκεται εκεί πίσω στο 1999. Οι Αμερικανοί Creed, οι οποίοι γεννιούνται μέσα από αυτήν την εποχή της grunge σκηνής που επικρατεί αυτός ο ήχος, και βάζουν και αυτό το δικό τους λιθαράκι, και πολλά ωραία βγήκαν από αυτή την μπάντα πιο μετά, που θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, Human Clay και το κομμάτι Higher, ερχόμενοι σε έναν άλλον ήχο που χαρακτηρίζει τελείως τη δεκαετία του 90.

Can you take me higher to a place where blind men see, to a place with golden streets. Τέλη δεκαετίας 90, δεύτερος δίσκος για τους Creed, 1999. Με πολύ, πάντα το λέω αυτό, πολύ νοσταλγία για σου, time traveler. Πηγαίνουμε στη δεκαετία του 90 και με νοσταλγία σε αυτό το grunge ήχο που αγαπάμε, ή post-grunge τέλος πάντων, και τα ακούμε όλα αυτά. Ωραία, λοιπόν, κάτσε να δω, να ρίξω μια ματιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα ωραία σας τα μηνύματα και τις προτάσεις σας. Για να έρθω σε ένα φίλο εδώ που μου ζητάει Iggy Pop και να αλλάξουμε λίγο τον ήχο προς το παρόν. Iggy Pop, Blood on Your Cool. Καλώς το φίλο μου τον Νίκο με τον Iggy Pop.

μικρής διάρκειας παρέα από τη Νέα Υόρκη που δημιουργούν τους Trolls και μαζί με τον Iggy Pop βγάζουν έναν δίσκο το 2003. Ένα από τα μέλη της μπάντας είναι και ο Lloyd Mousman Roberts, ο οποίος ήταν και ο μπασίστας των Body Count. Λοιπόν, επίσης μαζί με τον Iggy Pop είναι ο κιθαρίστας Whitey Kirst, ο οποίος είναι μαζί με τον Iggy Pop ως κιθαρίστας από την δεκαετία του 90. Και οι Trolls λοιπόν μας δίνουν ένα δίσκο, ένα και μοναδικό, πηγαίνοντας στο 3, στο 2003, που λέγεται Perverts in the Sun. Ωραία. Λοιπόν, επιλογή του φίλου μου του Νίκου, το ωραιότατο αυτό, Blood on Your Cool. Ωραία, και συνεχίζω. Συνεχίζω με... Με τι συνεχίζουμε? Για να έρθω πάλι πίσω στη δεκαετία του... Του 70, στη δεκαετία του 70, και να έρθουμε εδώ να συναντήσουμε ένα progressive rock συγκρότημα το οποίο αγαπάει να παντρεύει στοιχεία κλασικής μουσικής εξαιτίας του πιανίστα του συγκροτήματος. Έχει και κάποιες έντονες στιγμές, έτσι, πιο hard rock, αλλά κυρίως είναι ένα πολύ μελωδικό progressive rock συγκρότημα και είναι αυτό τον Renaissance, αναγέννηση δηλαδή. Πάμε λοιπόν πίσω στο 1973 και το κομμάτι Difficult, και το κομμάτι Can You Understand. Λοιπόν, Renaissance 1973.

Ήδη είμαστε στον τέταρτο δίσκο των Renaissance από το 1973. Λοιπόν, ναι, ήταν χαρακτηριστικό τους αυτό, δηλαδή παρακολουθούσαν με πολύ αγάπη φυσικά ως μουσική τις μουσικές, είτε τις λαϊκές είτε τις κλασικής μουσικής παράδοσης, και κάνουν συνεχώς παιχνίδι με αυτές τις, με αυτές τις κυκλοφορίες. Βέβαια, εδώ ειδικά στην περίπτωση της μουσικής του Dr. Zhivago, η πεποίθηση ήταν ότι δεν πρόκειται για ένα κομμάτι μουσικό το οποίο γράφτηκε για την ταινία, αλλά για ένα ρωσικό λαϊκό κομμάτι, ένα σκοπός παραδοσιακός ρώσικος, που απλά δανείστηκε και ο ένας συνθέτης αλλά και η Renaissance. Λοιπόν, οπότε δεν υπήρξε, υποτίθεται, κάποια δεν υπήρχε θέμα για πνευματικά δικαιώματα, καθώς είναι ένα λαϊκό κομμάτι. Όπως και να έχει, χαρακτηριστική Renaissance, πάρα πολύ ωραία και με πολύ ωραία έμπνευση κάθε φορά. Μιλώντας τώρα για δανεισμούς ή για κλασική μουσική μέσα στα κομμάτια, το μαρτύρησα πριν παραλίγο να το πω, κάποιοι μπορεί να το πιάσατε, θα έρθω στο επόμενο και τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος της εκπομπής, που μας έρχεται από το 1981 και τον δίσκο Difficult to Cure, και το μότιτλο κομμάτι μέσα στο οποίο, και μιλάω για τους Rainbow, μέσα στο οποίο υπάρχει η ωραιότατη αναφορά στην 9η συμφωνία του Μπετόβεν. Για πάμε.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Είναι ωραίο έτσι όταν έχουμε αυτή την συνέχεια από την μία εκπομπή στην άλλη και ειδικά έτσι σε μεγάλες συγκινήσεις μουσικές, να συνεχίζουμε λίγο να κάνουμε αναφορές για παράδειγμα όπως σε αυτό το άλμπουμ των The Gathering που ακούσαμε και χθες και είπαμε να επιστρέψουμε και σήμερα. Λοιπόν, δηλαδή το άλμπουμ How to Measure a Planet και το κομμάτι Red is a Slow Color. Τους στίχους των The Gathering επιμελείται η πολύ πολύ αγαπητή Ανέκ και εδώ μιλάει για το κόκκινο χρώμα το οποίο λέει είναι ένα χρώμα το οποίο την κυνηγάει στη ζωή της, είναι άγριο και κινείται αργά και δημιουργεί έτσι περιγράφει μια κατάσταση σύγχυσης και έντασης όπου από την οποία θέλει να ξεφύγει και αυτή την κατάσταση την παρομοιάζει και με το κόκκινο χρώμα. Αυτά λένε οι στίχοι βασικά στο Red is a slow color, το κόκκινο είναι ένα αργό χρώμα. Φοβερή περιγραφή για χρώμα, να του προσθέσεις ταχύτητα ότι ένα χρώμα είναι αργό. Λοιπόν, σαν κάτι που ρέει αργά ή σαν κάτι που δεν ξεκαθαρίζεται και δεν καθαρίζεται γρήγορα και σε παιδεύει. Κάπως έτσι. Αυτά λοιπόν με τους Gathering. Πολύς λόγος έχει γίνει τις τελευταίες μέρες έτσι για τα πλήκτρα και τα synthesizer και έχοντας περάσει από διάφορες φάσεις της progressive rock, είτε μιλάμε για την κλασική rock των 70s είτε για τη metal, την progressive metal κτλ. Έχουμε αναφερθεί και στους Emerson, Lake & Palmer, αλλά δεν έχουμε ακούσει Emerson, Lake & Palmer και έχουμε και πολύ καιρό να πάμε σε αυτούς τους φοβερούς τύπους που πολύ ωραία ονομάζουν το συγκρότημά τους με τα επίθετά τους και καθάρισες, ούτε να βρεις ονομασία κτλ. Και έρχομαι λοιπόν σε αυτό το δίσκο Brain Salad Surgery που είναι από τους πολύ κλασικούς τους δίσκους που μας πηγαίνει πίσω στο 1973. Όλοι τους είναι ένας και ένας, πραγματικά. Ο Keith Emerson είναι αυτός που βάζει την απόλυτη πινελιά με την πρωτοπορία του στα πλήκτρα και στα σύνθη βασικά. Greg Lake, φωνή και κιθάρα και ο Palmer, ο drummer. Λοιπόν, Still You Turn Me On.

φοβερή, εντάξει, πάρα πολύ δημιουργική, ευρηματική. Εκεί που δεν φορτώνουν τόσο πολύ με τους ήχους, αλλά ο ήχος έρχεται και δένει και κουμπώνει ακριβώς όπως πρέπει, όσο πρέπει, για να δώσει το στίχο, να δώσει βασικά το τραγούδι. Καλά, έχουν και κάτι 20 λεπτά οι Emerson, Lake & Palmer που δίνουν πόνο και είναι και καταπληκτικοί επίσης στα live τους, εμπειρία κανονική. Και θα έρθουμε κάποια στιγμή και σε live ηχογραφήσεις τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε και έρχομαι στους The Third and the Mortal. Λοιπόν, συγκρότημα ωραιότατο με γυναικεία φωνητικά που έρχεται να επηρεάσει πάρα πολύ μετέπειτα τους Nightwish και τους Gathering, και τους αναφέραμε κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα. Έρχομαι στο 1994 στον δίσκο Tears Laid in Earth και το κομμάτι Why So Lonely.

Αυτά λοιπόν από το 94 και τους Νορβηγούς, The Third and the Mortal. Και το κορίτσι που λες εδώ φίλε μου ζιώγαλε και καλώς τον κιόλας, είναι η Anne-Marie Edvardsen. Λοιπόν, που μαζί της κυκλοφορούν δίσκους από τη δεκαετία του, από την δεκαετία του 90 μέχρι και τις αρχές του 2000. Για να σου διαβάζει παραμύθια είναι η φωνή της. Πολύ ωραίο σχόλιο. Καλώς τον Περσέα. Λοιπόν, αυτά με την ωραία αυτή περίπτωση από την Νορβηγία και τη δεκαετία του 90. Για να έρθω τώρα, να φύγω τελείως από την Ευρώπη και να πάμε στην Ιαπωνία και να αναφερθώ σε αυτό τον Ιάπωνα που σας είπα και πιο πριν ότι θα τον ακούσουμε και είναι και πολύ ωραία περίπτωση. Λέγεται Σουζούκι Τζούνζο. Λοιπόν, είναι κιθαρίστας, συνθέτης, παραγωγός. Είναι ένας one man show μουσικός και ξεκινάνε όλα για αυτόν αρχές δεκαετίας 2010. Και για να πάμε να δούμε. Λίγο πριν την δεκαετία του 10. Πλούσια δισκογραφία, μιλάμε για πάρα πολλές κυκλοφορίες, πάρα πολλά άλμπουμ που φτάνουν μέχρι και το 2022. Πάμε λοιπόν στο δίσκο με τίτλο Sings 2. Signs μάλλον 2 από το 2014 και το κομμάτι Lament for the Man Without a Map. Μυρολόγια για τον άνθρωπο, για τον άνδρα χωρίς χάρτη. Για πάμε.

πολύ ατμόσφαιρα ο Ιάπωνας και μου αρέσει πάρα πολύ που τραγουδάει και στα Ιαπωνέζικα και όχι στα Αγγλικά. Γενικά το έχουν με την ατμόσφαιρα και με την έτσι, πολύ ιδιαίτερη σκοτεινιά οι Ιάπωνες. Ωραία η περίπτωση του Σουζούκι, κάτι πως τον είπαμε, Τζάνζο ή Τζούνζο πρέπει να είναι βασικά, Σουζούκι Τζούνζο είναι, και θα ξανάρθουμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, καλώς του φίλου μου τον Γενιοφόρο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και πρόσεξε να δεις φίλε μου πού θα πάμε τώρα. Θα έρθω σε μία διασκευή. Το κομμάτι είναι το Julia Dream. Julia Dream ίσον Pink Floyd από τον δίσκο Relics. Πάμε πίσω νομίζω Relics 1969 αν δεν κάνω λάθος. Και έρχομαι στη διασκευή των The Restoned, οι οποίοι είναι από την Μόσχα. Είναι ένα συγκρότημα που παίζει, είναι instrumental, δεν έχει φωνή. Αλλά εδώ πέρα έχουμε αυτή την πολύ πολύ ωραία διασκευή στο Julia Dream από τα παλιά. Και είναι ένα από τα κομμάτια τα πολύ μελωδικά των Pink Floyd που τα έχουν διασκευάσει αρκετοί. Για πάμε στην ατμόσφαιρα των The Restoned.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

Περίπου 20 δεύτερα αυτός ο ήχος εδώ, αυτό εδώ. Πολύ χαλαρωτικό, πολύ καλοκαιρινό κιόλας. Και πολύ ατμοσφαιρικό το Julia Dream, τον Pink Floyd, όπως το διασκευάζουν εδώ οι The Restoned. Όπως το ίδιο ατμοσφαιρικό και τελείως ταξιδιάρικο να πω, είναι και το αυθεντικό από τον δίσκο Relics, που είναι ένας από τους πολύ ιδιαίτερους δίσκους των Floyd. Δηλαδή ο λιγότερο από, δεν είναι έτσι από τους εμπορικούς τους γνωστούς, αλλά έχει μέσα απίθανα κομμάτια σε μια περίοδο που είναι ακόμα στην ψυχεδελική τους φάση η Pink Floyd και όχι στην progressive τόσο πολύ. Πάντως για κάποιον λόγο αυτός ο ήχος και αυτή η κιθάρα και αυτή η ατμόσφαιρα μου έφερε στο μυαλό έτσι δυνατή αναλαμπή το House of Turnabout, Edgar Bruton Band.

Φοβερή περίπτωση των Edgar Bruton Band, με αρχηγό τον Edgar Bruton, που δίνει και το όνομά του στο συγκρότημα. Και ήταν πολύ ανήσυχος ο Edgar Bruton, ήθελε να αφομοιώνει όλα τα είδη, ας πούμε, που παίζανε εκείνη την περίοδο, που όλους τους ήχους που είχε ο ίδιος στο κεφάλι του, και να τους αποδώσει μέσα από την μπάντα. Και ταυτόχρονα ήταν και η περίοδος εκείνη, μιλάμε τώρα για τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές 70, που ήθελε να είναι και ταυτόχρονα εμπορικός. Οι Edgar Bruton Band χαρίζουν πάρα πολύ ωραίους δίσκους τότε, που έχω την εντύπωση ότι με τα χρόνια γίνονται πιο κλασικοί και αποδεκτοί. Και μετά από πολλές δεκαετίες απουσίας έρχεται το 2023, το 2023, ο Edgar Bruton και κυκλοφορεί ένα solo δίσκο, επίσημη κυκλοφορία, με τον τίτλο To Break the Dark. Σκέτο Break the Dark, το οποίο είναι μια φοβερή στιγμή, ας πούμε, και μεγάλος, τεράστιο νέο για τους φαν της μπάντας, γιατί ήταν σχεδόν 40 χρόνια χωρίς καμία κυκλοφορία. Λοιπόν, τι έχει κάνει εδώ? Έχει βάλει όλα τα κλασικά, έτσι, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ήχου που είχε τότε με το συγκρότημά του, και μέσα έχει κομμάτια που έχει συνθέσει ήδη από τη δεκαετία του 80, από την περίοδο που πλέον δεν υπάρχουν οι Edgar Bruton Band. Και λέω να πάμε να ακούσουμε από αυτό το δίσκο, το Break the Dark, το κομμάτι Bell of Trevelyan. Έτσι, για πάμε.

Πάρα πολύ ωραίο ισό, είναι από τον δύσκολό τους το μότιτλο κομμάτι και με τους πολύ ωραίους τους στίχους πάντα. Λέει να στραφείς προς τους φίλους σου, let them face the one you mirror, άσε να καθρεφτιστούν απάνω σου, and the demons that now rest on your side, και οι δαίμονες που στέκουν τώρα, λέει, στο πλάι σου, θα φύγουν και θα μείνεις μόνος. Πολύ, πολύ ωραίοι, πάντα με ωραίο στίχο και με πολύ συνέστημα. Η Σόι είναι από τη Σουηδία, που μας δώσανε και μια πάρα πολύ ωραία παράσταση το Σάββατο στα πλαίσια του Mammoth Fest στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και τώρα νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ώρα, μιας και συνδυάζουμε τα συναισθήματα από τη μία εκπομπή στην άλλη, να ξαναεπισκεφθούμε το δίσκο Eternity και να ακούσουμε την ακουστική βερσιόν του κομματιού Far Away, ανάθεμα.

πολύ δυνατή και στην ακουστική τους βερσιόν. Και ό,τι και να κάνουν, νομίζω αυτοί οι τύποι το κάνουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τι μου θύμισε εμένα αυτός ο ήχος? Μου θύμισε τις ακουστικές βερσιόν από κομμάτια των τρύπες που είχαν κάνει κάποιες ωραίες εκτελέσεις σε ακουστική, με ακουστικό τρόπο σε κομμάτια τους. Και θυμήθηκα το «Η δικιά σου κοντινή Αμερική». Ένα από αυτά είναι αυτό το τραγούδι. Έλα όμως που το «Η δικιά σου κοντινή Αμερική», το αυθεντικό έτσι όπως γράφτηκε στο δίσκο τους, είναι ένα από τα πιο αξεπέραστα κομμάτια τους. Και κοίτα να δεις που λέω να τα ακούσουμε.

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.